0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο.
3: The Greek

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 16η μέρα του Ιούνιου. Εντάξει, ανοιχτή η θερμοκρασία, συνεφιασμένος ο καιρός, χειμώνα έχουμε, τον φάγαμε το μισό μήνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

στους 17 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη. Θα φτάσει περίπου τους 19. Βροχές θα έχουμε κατά τόπους. Γενικά θα έχουμε βροχές.

Οι γραμμές ήδη έχω γραμμές. Περιμένετε λίγο σας παρακαλώ να ξεκινήσω να κάνω το intro μου, να πω το πείμα μου. Να σας πω σήμερα ότι γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων. Αυτά είναι τα ονοματάκια που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Τυχερή και Τείχων. Είναι Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Είναι ημέρα νεολαία στην Νότια Αφρική.

0: και είναι Εθνική ημέρα φάτζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα, ξέρετε, ένα μαλακό γλυκό. Μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως. Αποτελούμενο, λέει, από σιρόπι και άλλα. Εντάξει, οκ. Καλημέρα, Αθανασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, Στράτο μου, καλά είσαι?
0: Μια χαρά, πέρα. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα καλά, πάντα καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Να εύχομαι. Και να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου στον κύριο, την κυρία Αντριάννα μας, την υπέροχη κυρία, τον κύριο Αντρέα, την Παολίνα μας. Καλημέρα, Παολίνα μου. Ευστρατεία, κυρία Στέλλα, την Παπλίνα, Αρεπή, την Έλλη, τη Σοφία, τον κύριο Κώστα, τον κύριο Θωμάς, σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να έχουν ειρήνη και αγάπη και υγεία.
0: Έτσι, υγεία, πάνω απ' όλα μου.
1: Ναι, η υγεία και... είναι το πιο κύριο πράγμα. Καλά είσαι?
0: Καλά, δόξα.
1: Η οικογένεια καλά?
0: Μια χαρά.
1: Πάντα καλά, πάντα καλά. Πότε φεύγεις, Στράτο μου?
0: Τέλος Ιουλίου.
1: Α, έχουμε λίγο.
0: Έχουμε.
1: Ναι. Στη θέση σου, ποιο άλλο θα έχουμε που θα
0: φύγει? Θα δούμε όμως. Τώρα, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Θα δούμε πώς θα γίνει.
1: Τώρα σε μάθαμε και θα μας φανεί πολύ άσχημο που θα φύγεις.
0: Εντάξει, μωρέ, θα φύγω, θα ξανάρθω. Δεν είναι τώρα.
1: Ναι,
0: μην αγχώνεστε.
1: Να σε καλά, να έχεις καλή μέρα σου. Εύχομαι και όλος ο κόσμος.
0: Να σε καλά. Γεια σου, γλυκιά μου. Να σε καλά. Bye, bye. Bye. Έλα, Λίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στράτο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σου. Πώς είσαι?
0: Μια χαρά είμαι, εσύ τι κάνεις?
2: Θέλω, βρέχει εδώ.
0: Άντε πάλι, βρέχει, τι θα κάνει, παντού βρέχει.
2: Εδώ σε μένα βρέχει.
0: Εντάξει, και εδώ θα βρέξει, έχει. Εδώ
2: για αλλού δεν ξέρω εκεί που είσαι εσύ.
0: Τι
2: είναι? Αλλά εγώ εννοώ για μένα, εδώ. Έχει χειμώνα, τι να κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε? Θα το
2: υποστούμε. Θα το βγάλουμε και το χειμώνα σήμερα, είναι. Είμαστε. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα?
0: 16.
2: 16, already. Τι να κάνουμε, καλά λέω, τι να κάνουμε. Αυτά έχει η ζωούλα. Λίγο θα έχουμε.
0: Τι θα έχουμε?
2: ΕΚ.
0: Τι θα έχουμε?
2: Έχουμε ζεστές μέρες, 20 θα κάνει μεθαύριο. Έτσι λένε. Την Κυριακή νομίζω 20.
0: Εντάξει, μια, για καλό δεχούμενο να είναι.
2: Για χειμώνα είναι too good.
0: Εντάξει. Μια χαρά. Να μην διαμαρτύρεστε καθόλου.
2: Ορίστε.
0: Να μην διαμαρτύρεστε.
2: Όχι, παιδί μου, δεν. Ποτέ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει και ο χειμώνας.
0: Όλες οι εποχές έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
2: Γιατί και το καλό καιρό είναι γούστο το καθενών και το χειμώνα.
0: Ναι,
2: τι να κάνουμε. Και αυτά και αυτά και αυτά. Και εγώ είπα τις καλημέρες μου εχθές. Δεν μπορώ κάθε μέρα να λέω.
0: Να είσαι καλά, Παολίνα μου, έτσι είναι, έτσι είναι. Να είσαι καλά σε τις καλημέρες σου. Να έχεις ένα υπέροχο πρωινό.
2: Εσύ το ίδιο. Να είσαι καλά, Στράτο μου.
0: Bye bye.
2: Bye bye.

Να σας πω ότι το 1913 σαν σήμερα αρχίζει ο πρώτος, ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, κύριε Κώστα, γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Σοβιετική η κυρία.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λιγνός από το Χοντρό και Λιγνό, ο Σαν Σταν Λόρεν, όπως τον λένε, λέγανε, και ένα, μια μεγάλη μορφή της πολιτικής. Το 1952 γεννιέται σαν σήμερα ο ένας και μοναδικός Τζέφρι. Ο Γεωργάκης, ο Παπαδρέου. Δεν σου πάει να τον πεις και Γεώργιο. Να θυμίσω ότι διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2004 στο 2012, πρωθυπουργός 2 χρόνια. Μας έβαλε και εκεί στα κόλπα. Με το λεφτά υπάρχουν.

0: Για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι νεάκια έχουμε.
1: Όλοι θα πούνε.
0: Τι μας έχετε λοιπόν εδώ? Ο Τραμπ εχθές είχε γενέθλια και έκανε έτσι, μάλιστα περνάγανε αεροπλάνα, τύφλα να γι' ο βασιλιάς. Λοιπόν, ήταν εκεί και άλλοι πολλοί στα γενεθλιά του. Είναι τώρα το άμα σε ενδιαφέρει τώρα εμάς αυτό είναι πρώτο θέμα. Anyway, μας ενδιαφέρει τώρα εμάς αν ο Τραμπ έκανε χειραψία με τον Μακρόν. Είναι αυτά σε αυστραλέζικο site, πρώτο θέμα. Λοιπόν, επιτόκια. Τι έγινε με τα επιτόκια με την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας? Όλοι λένε ότι αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια σήμερα. Άλλοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η είδηση θα είναι μια έτσι ανακούφιση για τα νοικοκυριά. Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες αναμένουν σήμερα ότι θα διατηρηθεί σταθερό το επιτόκιο στο 4,35. Μετά τις 2,5 περιμένουν την ανακοίνωση. Να θυμίσω ότι είχαμε 3 διαδοχικές αυξήσεις φέτος. Οι οικονομολόγοι δηλώνουν θετικά, λένε για θετικά σημάδια μετά και την ειρηνευτική συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Όσως το προειδοποιούν για πρόωρες σκέψεις για οικονομική χαλάρωση λόγω της απόφασης της Επιτροπής Δίκαιης Εργασίας να αυξήσει τον κατώτατο μισθό.
1: Τα μάτια σου.
0: Να πούμε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από το στόχο του 2-3%. Αυξήθηκε στο 3,4%, ενώ η ανεργία εκτινάχθηκε στο 4,5%. Παρά τα στοιχεία αυτά, η οικονομία να πούμε ότι αναπτύχθηκε το τελευταίο τρίμηνο, αν και μέτρια, κατά 0,3%. Οπότε τα νέα είναι καλά για τους δανειολήπτες, ότι δεν θα δούνε άλλη έτσι, επιβάρυνση στη δόση τους. Έχουν δει πάρα πολλές. Θα μείνουν σταθερά τα επιτόκια. Αναμένουμε σήμερα βασικά να τα δούμε σταθερά.

benzinas. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Παρόλο ότι ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, έτσι δείχνουν τα σημάδια, μην περιμένετε για τίποτα το τρομερό, έτσι. Αυτή η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου, λένε οι ειδικοί, ότι μπορεί να πάει για άλλους 18 μήνες, παρακαλώ. Τώρα 18, ο πόλεμος τελείωσε, οι τιμές θα δούμε να καλυτερεύουν σε 18 μήνες. Ο πόλεμος όταν άρχισε την είδαμε μπαμ μπαμ. Σε ένα μήνα, με 15-20 μέρες είχαν αλλάξει όλα. Άρε λαμόγια. Ματιά σου, αυτά που θέλουν να μου πουν τα δυο σου χεί. Όπως είπε και ο Τραμπ, θα σταματήσει ο αποκλεισμός του στενού του ορμούς. Το πετρέλαιο θα αρχίσει να ρέει ξανά. Αλλά ένας ειδικός σε θέματα άμυνας προειδοποιήσει ότι αυτό μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να γίνει αισθητό. Το που σας είπα. Τώρα μας παραμυθιάζουν για 12 με 18 μήνες για να σταθεροποιηθούν οι τιμές γενικότερα. Εγώ αυτό που έχω μάθει είναι ότι ό,τι ανεβαίνει δεν πέφτει. Όχι εκεί που πάει το μυαλό σας.

0: Το Μουντιάλ συνεχίζεται κανονικά, το ξενύχτη συνεχίζεται κανονικά, όλα συνεχίζονται κανονικά, έτσι. Το θέμα είναι πολλές εκπλήξεις πάντως. Βλέπουμε ομάδες οι οποίες τις είχαμε για 2, 3 και 4 γκολ να παίζουν πολύ καλές άμυνες, να μην χάνουν. Το είδαμε και με την Ισπανία με το πράσινο αχρωτήρι που λέγεται αυτή η ομάδα. Σας έχω βάλει και πιο παλιά τραγουδάκια σήμερα. Έχουμε νέους νόμους στη Βικτόρια που δίνουν στους κατοίκους Βικτόριας 2 ημέρες την εβδομάδα εργασία από το σπίτι. Οι κάτοικοι λοιπόν της Βικτόριας θα έχουν το δικαίωμα να εργάζονται από το σπίτι, νομικά προστατευμένοι βάσει της νέας νομοθεσίας που θα τεθεί σήμερα στο Κοινοβούλιο. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, οι κάτοικοι της Βικτόριας που μπορούν να εργάζονται από το σπίτι θα έχουν το νόμο δικαίωμα να το κάνουν 2 ημέρες την εβδομάδα. Πια... Αυτό θα ισχύει και για τακτικούς, περιστασιακούς και μερικής απασχόλησης εργαζόμενους. Πέρα... Οι νέοι νόμοι, αν ψηφιστούν, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Γονάτισε, δεν υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που αγά...
0: Έλα ρε Πάγκαλε, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Ωραία τα λες για τα καύσιμα, αλλά μην ξεχνάτε ότι σε 14 μέρες λύγει τα 26 cents.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Γυρνάει ο φόρος. Με αποτέλεσμα, καπάκι, έχουμε 26 cents αύξηση.
0: Ας ελπίσουμε να πέσουν λίγο οι τιμές, μήπως εξισορροπηθεί αυτό.
2: Κοίτα, σήμερα το είδα 1,84 το diesel.
0: Πολύ καλό.
2: Το diesel. 1,84 το diesel. Μιλάω για diesel εγώ.
0: Ναι.
2: Συν αυτό, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, πολλές εταιρείες, ξέρεις, για να προλάβουν και αυτό το πράγμα, αγοράζουν που λέμε κυβικά του τόνους.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
2: Δίζελ, με αποτέλεσμα μη στεγνώσει και η αγορά και μετά έχουμε και μια δεύτερη αύξηση, άλλα 14 με 24 cents και πάμε σε 40 με 50 cents με τη μία.
0: Ναι.
2: Θα πέφτει στην αμόλυβδη, μπορεί να πέφτει στην αμόλυβδη, να δούμε στη δίζελ μια αύξηση που θα είναι φυσιολογική. Γι' αυτό λίγο μικρό καλάθι κρατάμε για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Τώρα, όσο για την εκεχηρία, πόσες εκεχηρίες έχουμε τον τελευταίο δύο μήνες? Έχω χάσει το μέτρημα. Όλο εκεχηρία, εκεχηρία, όλο υπογράφουμε και μπαμ και μπουμ. Βαράνε, στο ψαχνό, όποιος να είναι. Θα δείξει.
0: Σίγουρα θα δούμε τώρα, δεν είναι, όλα είναι σχετικά.
2: Μπράβο. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και δεν θα πίστευα, και μου φαίνεται λίγο περίεργο τόσο εύκολα. Και μάλιστα, ποιος φαίνεται το πιο περίεργο? Πώς κάνανε και χειρία χωρίς να έχουν συναντηθεί? Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ με σένα έχω τσακωθεί. Εντάξει.
0: Μπήκε ο Πακιστανός μου, εντάξει.
2: Δηλαδή, κάτσε λίγο γιατί θα με τρελάνε. Δηλαδή, ο Πακιστανός
0: που θα είναι Αμερική. Θέλεις και άλλη τρέλα δηλαδή, από αυτή που έχεις. Με τρελάνε. Το θα με τρελάνε, θα πούσε τρελό.
2: Λέει κάτι να πάρω τους Ιρανούς, μιλάει μετά στους Ιρανούς, λέει κάτι να κλείσω το τηλέφωνο, δεν μου λένε Αμερικανοί. Τι παίζουνε το χαρασμένο τηλέφωνο?
0: Α, το παιδί δηλαδή, είχε γενέθλια χθες. Είχε γενέθλια χθες, χαιρεπώ.
2: Είχε day off χθες. Ναι, ναι. Πώς θα θέλουν για μας τρελάνε.
0: Θα δουλεύεις και εσύ τώρα το σπίτι δύο ημέρες την εβδομάδα?
2: Και πώς θα πάει το αμάξι μόνο του? πήγα και είδα το καινούριο αμάξι με την κυρά.
0: Ναι.
2: Για την καινούρια παραγγελία και έπαθε σοκ, κυρά.
0: Τι είπαμε?
2: Μεγάλο σοκ.
0: Ναι.
2: Τα είπαμε αυτά. Και έπαθε σοκ. Μου λέει, μου λέει, χωράει στον καράζ. Λέω, θα το κόψω. Πολύ άμα δεν χωρέει, θα το κόψω λίγο από εδώ.
0: Μεγαλύτερο από αυτό που έχεις.
2: Πλάκα μου κάνεις. Περνάει τα 5 μέτρα.
0: Να, πολύ καλό.
2: Πολύ μεγάλο. Και για σεντάν, για σεντάν 5 μέτρα είναι πολύ μεγάλο. Κατάλαβες, πάμε άλλα τώρα. Υποχρεώσεις και αυτά μας πάνε σε άλλα επίπεδα. Τι να κάνουμε, λένε ότι έχω γίνει ωραίο παιδί. Δεν ξέρω τώρα.
0: Άρχισε να τρελάσω, έτσι. Τι δύο, μην μου ανοίξει το στόμα τώρα. Στα είπα και τέτοιο. Σταμάτα τώρα.
2: Έλα ρε πλάκα, κανένα λίγο με αυτό το καιρό σήμερα. Δεν ξέρω τι θα βρέξει, θα γιονίσει. Αλλού φυσάει, αλλού ρίχνει λίγο ψηλό, αλλού κάνει ζέστη. Τι να πω. Εντάξει, θα τρελαθούμε εντελώς.
0: Γιατί να τρελαθούμε.
2: Λίγο προσοχή. Λίγο προσοχή, γιατί μεθαύριο θα κάνει 20, αλλά από μετά θα κάνει κάτι δεκάρια. Κάτι τεσσάρια και κάτι δεκάρια.
0: Εντάξει, ρε φίλε, χειμώνας, να κάνουμε.
2: Ναι, όχι, ρε. Το φυσιολογικό είναι που θα κάνει το 4 και το 10, όχι το 20. Εντάξει, αυτό είναι το φυσιολογικό. Τώρα, κάτι άλλο, λίγο προσοχή. Λίγο με τις πτήσεις, λίγο προσοχή. Έχουμε πολλές ακυρώσεις. Πάλι πτήσεις ξεκινήσανε από χθες και σήμερα. Οι πρωινές πτήσεις, ειδικά της Κοάντας, είχαν μια άλλη καθυστέρηση, άλλες ακυρωθήκανε.
0: Γιατί, κάνανε... έχεις καμία ενημέρωση, να μας πεις, έχεις καμία ενημέρωση.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι άδεια.
0: Τι είναι?
2: Αεροπλάνα και κάνεις ψηφισμό, είναι άδεια. Εσωτερικού και του εσωτερικού και του εξωτερικού.
0: Του εξωτερικού και... είναι άδεια.
2: Ναι, και του εσωτερικού. Έχω παράδειγμα. Μπορώ να σου πω παράδειγμα.
0: Εγώ πάντως προχθές που ήμουν στο αεροδρόμιο, οι πτήσεις ήταν γεμάτες όλες.
2: Άκουσε με κάτι. Έχω παράδειγμα. Κινέζικη εταιρεία που, είχε, που έχει 5 πτήσεις κάθε μέρα, 5 πτήσεις για Πεκίνο, το έχει κάνει 2. Τις έχει κάνει 2. Γιατί δεν ήταν γεμάτα τα αεροπλάνα.
0: Εντάξει, άμα δεν είναι γεμάτα, καλά είναι.
2: Και το πρωί ήντουσαν όλοι εδώ εσωτερικού, domestic που λένε, και πιστεύω ότι τα κάνει συμψηφισμό. Δηλαδή ενώνε και τη Virgin και τη Jetstar και κάνει μία πτήση.
0: Ρε φίλε, τώρα μα αυτά. Καλά το πήγαινε μέχρι τώρα. Τώρα θα με τρελάνει πάλι. Θα βάλει δηλαδή η Jetstar με τη Virgin.
2: Και το πρωί πάλι, άκουσα με κάτι, το πρωί πάλι πήρε έναν κύριο 4 και 10 από Μπαλακλάβα. Γιατί πέταγε πρωί-πρωί. Και με το που φτάσω στο αεροδρόμιο μου λέει ακυρώθηκε πτήση. Κοντά σου λέει, δηλαδή, μάλλον του λένε θα πάει στο Jetstar. Καταλαβες.
0: Όχι.
2: Δηλαδή τα ζω κάθε πρωί. Δεν είναι ότι τα λέω, τα βγάζω από το μυαλό μου. Δεν ξέρω τι να πω. Μακάρι, εντάξει, να είναι κάτι μικρό ρε παιδί μου, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Γιατί όλοι έχουν τις δουλειές τους. Όπως εχθές πάλι, εχθές το απόγευμα ήταν ένας κύριος να έρθει από το Σίδνεϊ με την 453 και ακυρώθηκε και ήρθε με την 459 μετά από μία ώρα. Τους βάλανε όλους, λέει, μετά από μία ώρα. Όλους μαζί.
0: Μπορεί να παθεί κάτι το αεροπλάνο, ρε φίλε, τώρα. Τι να σου πω τώρα.
2: Κάθε μέρα παθούν όλα τα αεροπλάνα. Τι πετάμε τότε, ρε. Μας κοροϊδεύουνε. Σου λέω, πιστεύω ότι είναι άδεια. Και του εσωτερικού και του εξωτερικού και τα συμψηφίζουν κάπως.
0: Γιατί να είναι άδεια.
2: Κάτι τέτοιο πρέπει. Πού να ξέρω, να σου πω κάτι. Έχεις δει τις τιμές που έχουν πάει εδώ. Για βάλε πτήσεις που ήταν φτηνές, κάτι για Adelaide, κάτι για Cairns. Για βάλε μια πτήση για Cairns τώρα. Έτσι τώρα αυτή την ώρα βάλε να πετάξει 2-3 ώρες για το Cairns. Να δεις πόσο έχει. Πήγαινε έλα. Πιο φτηνά είναι ένα που έβγαλε στο εισιτήριο για Ελλάδα παρά για το Cairns. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, παιδάκια, καλή. Αυτά τα νέα, ήσυχα οι δρόμοι. Εντάξει, να τελειώσει και το ταξέσον. 14 μέρες τελειώνει και το ταξέσον.
0: Τι τελειώνει, τι τελειώνει, τώρα αρχίζει.
2: Τελειώνει το ταξέσον, η χρονιά.
0: Ναι, η χρονιά τελειώνει, αλλά τώρα αρχίζουν οι δηλώσεις.
2: Όχι αυτό, δεν καταλαβες. Τελειώνουν που είναι λίγο ήσυχα, quiet που λένε.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Λίγο οι εταιρείες προσέχουν, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Πες μια εβδομάδα ακόμα και μετά ξεκινάνε πάλι του γρου. Καταλαβες.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτά τα νέα τα καλά. Καλή συνέχεια σε όλους, την καλημέρα μου και θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε, δεν πάμε πουθενά.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Γεια σου φιλαράκι, να είσαι καλά. Λοιπόν, να θυμίσω ότι στέλνετε τα μηνύματά σας στο ολοκένουργιο τσάτ του ρυθμού στη σελίδα μας. Να στείλω μια καλημέρα στο Λάζαρο που έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα παλικάρι. Είναι μαζί μου και μη μ' αγαπεί. Δεν μπορεί να ανεβάζει φωτογραφίες όπως το παλιό. Το φτιάχνουμε και αυτό. Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα λέει σε όλους τους συνεργατές του ρυθμού. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Τα έχω, δεν τα ξεχνάω ποτέ αυτά. Τα έχω πάντα μαζί μου δηλαδή αυτά που γράφεις. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, όπως καταλαβαίνεις, είναι αναγκαία. Λοιπόν, καλημέρα στο Σάκαρο, στο Σύνδεση στείλαμε. Καλημέρα στη Μερούλα μας, στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στο Σταυρόνε. Καλημέρα στη Δήμητρα. Καλημέρα στο Νικόλα, ο οποίος είσαι πολύ δυνατός σήμερα. Τι είναι αυτό, ρε? Σαντουιτσόνι. Καλημέρα, λέει, και Κάπο Βέρντε, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, κάνε κανέναν ζημιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι Ισπανοί εκεί με το Κάπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, ήρθαν ισόπαλοι. Σαουδική Αραβία 1-1 με την Ουρουγουάη, πολλά ταχύ παιδιά. Βέλγιο, Αίγυπτο 1-1. Δεν είναι όπως παλιά το Μουντιάλ. Τι εννοώ με αυτό, δεν είναι όπως παλιά? Δεν είναι δηλαδή είχαμε ομάδες 2-3 ταχυτήτων εύκολες. Αν εξαιρέσει δηλαδή την Γερμανία που παίξε με μια ομάδα τώρα, δεν ξέρω πού είναι και αυτή η ομάδα. Καταρχήν στην ευλακία που έχουν κάνει 40 τόσες ομάδες, να πούμε, στην τελική φάση. Είναι στα χλαμάρα τώρα αυτό.

Τα σχολεία σε όλη τη Βικτόρια πρόκειται να απενεργοποιηθούν. Τι λέει εδώ. Πρόκειται να απενεργοποιηθούν. Τι λέει εδώ.

0: μέλλον των παιδιών. Δηλαδή θέλουμε να μπορούν να βρίσκουν τον δρόμο τους σε μια υγιή συζήτηση. Λέει, θέλουν να μπορούν να σκέφτονται κριτικά, να λύνουν προβλήματα και πλέον υπάρχουν βασικές δεξιότητες όπως η γραφή και οι βασικές μαθηματικές δεξιότητες. Τα, το πήρατε χαμπάρι, έτσι. Ότι όλα τα κάνουμε κομπιτεράκια. Ότι πάμε, μεγάλο θέμα αυτό. Πηγαίνετε να δώσετε 50 ή 100 σε πιτσιρικά, σε μαγαζί, να σας δώσει τη ρέστα. Αν δεν έχει μπροστά του που του δείχνει πόσα ρέστα πρέπει να δώσεις, παίρνει κομπιουτεράκι κατευθείαν. Με το μυαλό δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει ποτέ. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Πολύ πληροφορία, η αλήθεια είναι, έτσι, μέσα από τα social και το ίντερνετ γενικότερα. Πολλά τα ρεθίσματα, πολλές οι γνώσεις που απορροφούν τα παιδιά. Έχουν άποψη γενικά, αλλά δεν δουλεύει το μυαλό σε άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν γυρνάει, ξέρω εγώ, όπως στα μαθηματικά, όπως εμάς που δεν είχαμε ούτε κομπιτεράκια ούτε τέτοια πράγματα. Δεν τα κάνω όλα με το κεφάλι μας.
1: Η αγάπη ψέμα, αν δεν έχω εσένα.
0: Καλημέρα στον Αντώνιο.

0: να σας πάω μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Να σας πάω μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, τσατισμένος είμαι πριν σας διαβάζω την είδηση. Λοιπόν, ζευγάρι, όχι ζευγάρι κανονικό για μένα. Τώρα, γιατί ακούτε πολύ, το κανονικό είναι σχετικό για όλους. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να βλέπει φυσιολογικό που είμαι εγώ με τον Αντώνη ζευγάρι, ρε παιδί μου, να το βλέπετε φυσιολογικό. Εντάξει, χωρίς για την πλάκα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να βγάλω το μπουφάν μου ένα λεπτό.
1: Μακριά από σένα,
0: ζευγάρι,
1: δεν υπάρχει αγάπη.
0: Το οποίο υιοθέτησε τον Πρέστον, ένα παιδάκι ο οποίος ήταν περίπου 10 μηνών. Το ζευγάρι αυτό, εισαγωγικά, γιατί ζευγάρι μόνο δεν είναι για μένα αυτοί οι άνθρωποι. Ζευγάρι, πες το, ζευγάρι, για να μην λέμε τώρα και κρίνουμε τους ανθρώπους. Ναι, ζευγάρι, οκ.
1: Έτσι ξαφνικά.
0: Το ζευγάρι λοιπόν από το Blackpool υιοθέτησε τον Πρέστον. Το μικρός Πρέστον ήταν τότε 10 μηνών. Ως τότε να σας πω ότι το βρέφος ζούσε με τους ανάδοχους γονείς του.
1: Ψυχολογικά, έτσι ξαφνικά, μαζεύτηκαν πολλά.
0: Τι κάνανε με λίγα λόγια τώρα αυτοί, έτσι. Παίζανε θέατρο στις αρχές. Ουσιαστικά κακοποίησαν και δολοφόνησαν το παιδάκι. Ένα αγγελούδι, άμα το δείτε στις φωτογραφίες. Προσπάθησαν να παραπλανήσουν στις αρχές ότι ο θάνατος του μικρού ήταν ατύχημα. Αλλά αποκαλύφθηκε πολύ γρήγορα ότι δύο άντρες που ήταν ζευγάρι καταδικάστηκαν για σεξουαλική κακοποίηση και το θάνατο του 13 μηνών. Μόνο 13 μηνών. Πρέστον.

Δηλαδή έλεγε, ξέρεις, παίζουν και καλό θέατρο αυτοί. Δεν έπρεπε, λέει, να τον είχα αφήσει μόνο. Ακούγεται να λέει στους νομικούς, παριστάνοντας έναν άνθρωπο που είχε τύψεις γι' αυτό, έτσι. Να θυμίσω ότι το μωρό πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Είχε βρεθεί πνιγμένο στην μπανιέρα. Γρήγορα όμως φάνηκε ότι ο μικρός είχε υποστεί εκταμένη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και δεν υπήρχε ίχνος πνιγμού. Η Βρετανία είναι μια λίγο έτσι ψηλοδιαστραμμένη χώρα, έτσι, που οδεύει λουταχώς στην απόλυτη καταστροφή για μένα.

σεισμική καταστροφή εννοώ. Αλλά είναι και άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Αγγλία. Να μην λέω για άλλα και για άλλους. Έτσι. Τι τιμωρία θέλουν αυτοί τώρα. Ποιοι πρέπει να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν αυτοί, αυτοί που τους δώσαν το δικαίωμα να αναθρέψουν ένα 10 μηνών παιδάκι. Για να καταλάβουμε τώρα.

0: qua.
1: Che mi dite, dai, che μου πούνε παιδιά, φίλε στράτο, έτυχε, το κάνουν και straight ζευγάρια και να έχουμε δει. Και ανώμαλα straight ζευγάρια και δολοφόνους και γενικά ανθρώπους οι οποίοι δεν πάνε ένα σημείο του. Αυτοί οι δύο όμως. Γι' αυτό το υιοθετήσαν το παιδί, αλλά δεν τους έκατσε, τους πέθανε.
2: Περιμένω και σε περιμένω. Χάνεται η καρδιά μου σε βαθύ πηγάδι. Έλα αυτό το βράδυ.
1: Καλημέρα. Γεια σου ρε Νίκο, ωραία σέλφι.
2: Πάρε τον ηλεκτρικό.
1: Γιάννη μου έχει στείλει ο Νίκος ωραία σέλφι ρε. Στην έλα. Τι Άνης.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ας το διακομονήσουμε λίγο, γιατί λες είμαι τσαντισμένος πριν βγάλω την είδηση.
1: Ναι,
3: και παίζει από κάτω καλά ψυχολογικά, δεν είμαι καλά.
1: Το και το σταμάτησε.
3: Και μετά στο τηλέφωνο λες από την καλοσύνη. Από την καλοσύνη. Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να, ούτε να στοχοποιήσω ανθρώπους, ούτε να το κατηγοριοποιήσω. Και, γιατί όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, υπάρχουν και straight ζευγάρια, κοίτα δουρίδες, κοίτα...
1: Ναι, παιδί μου.
3: Που έχουν, που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αν και ευθέως λέω ότι χωρίς μάνα το παιδί δεν μεγαλώνει, δεν το συζητώ αυτό, είμαι και μαμάς παιδί. Οπότε λοιπόν, ας το σκεφτεί λίγο καλύτερα η κοινωνία, γιατί το παιδάκι του θέλει τη μαμά του. Κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη μάνα, εκτός από κάποια γυναίκα η οποία...
1: Εκτός από τον πατέρα που έχουμε δει πολλές φορές να το κάνει με πολύ έτσι, ναι, σωστό τρόπο.
3: Και εκείνο
1: δύσκολο, εκείνο, δύσκολο, δύσκολο.
3: Ποσοστιαία.
1: Ναι,
3: ποσοστιαία.
1: Δύσκολο.
3: Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, καλό θα είναι λοιπόν η σύγχρονη κοινωνία, το βάλω σε εισαγωγικά, να το σκεφτεί πάρα πολύ λογικά και σοβαρά αυτό το πράγμα.
1: Όντως.
3: Γιατί αυτή που μπορεί να αντικαταστήσει μια μάνα και αυτού πάλι ποσοστιαία είναι αυτή που έχει ζήσει με μια μάνα και θα ήθελε πολύ να είναι μάνα και δεν μπορεί να είναι μάνα.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
3: Και θέλει ένα παιδί.
1: Σωστό.
3: Εκεί ναι, το καταφέρω, το ασπάζομαι, το σωστό. Τώρα πώς μπορεί ο συναισθηματικός κόμπος ενός άντρα, γιατί δεν αλλάζει ποτέ σύμφωνα με τις σεξουαλικές προτιμήσεις, εκεί δεν μας αναφερόμαστε. Αυτός ο κόσμος, παραδείγματος χάρη, αντικαταστήσει τον ευαίσθητο κόσμο κάποιας γυναίκας και το φίλτρο μιας μάνας. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Αυτό. Εσύ να φύγεις, γιατί βλέπω ότι όταν σε λένε ότι πρέπει να φύγεις, πότε φεύγεις, ακόμα κατσουφιάζεις το μικρό μας κατεβατή, έχω ακόμα.
1: Έχω, είναι από, δεν έχω, έχω.
3: Να φύγεις να γλιτώσεις, γιατί σε βλέπω, αν δεν φύγεις να μας πυροβολάς στον δρόμο.
1: Είμαι, λοιπόν, στα όρια η αλήθεια.
3: Ναι, καταλαβαίνω από τη συζήτηση μου. Ναι, έχω ακόμα. Έλα μου, θα ξαναγυρίσω, θα πεις πολύ πικραμένα, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, ξέρεις τώρα το λες αυτό. Η αλήθεια είναι ότι για τα πας και περνάει και λίγος καιρός μετά, κάνα δίμηνο, ξέρω εγώ, ένα μισή μήνας, λες άντε να ξαναπάω σπίτι μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα το έλεγα, αλλά όντως, παιδιά, το λέω. Δηλαδή, μετά από κάποια στιγμή λέω να πάω σπίτι μου στην Αυστραλία, ξέρω, το νιώθω.
3: Εγώ η αλήθεια είναι ακόμα δεν το έχω νιώσει.
1: Όχι, όταν είμαι εκεί, εντάξει, και περνάνε λίγο έτσι, περνάει ο καιρός, γιατί άλλο να πας τώρα, εντάξει, όταν χορταίνεις. Αν μου πεις πόσο χορταίνεις. Έρχεται ο χειμώνας, έρχεται ο Σεπτέμβρης, αρχίζουν οι δυσκολίες εκεί. Σου έρχονται εικόνες πιο έτσι διαφορετικές. Λες άντε σιγά σιγά με ελαφρά να γυρίσουμε στα δικά μας. Κατάλαβες.
3: Εγώ έχω την αίσθηση ότι περνάει ακόμα μία πέρα. Δηλαδή με το που προσγειώνομαι και πέρα λέει μετά να τη συνέδρα να μεταφέρει στο αντίστροφο, τα ξαναφύγουμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό το σκέφτεται όταν πηγαίνεις, η αλήθεια. Είναι αλήθεια.
3: Αυτά,
1: έγινε, παλικάρι μου, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.

Δεν υπάρχουν δικαιώματα για το παιδί δηλαδή. Έτσι φίλε, δηλαδή υπάρχουν δικαιώματα για τους γκέι που θέλουν να υιοθετούν παιδιά, αλλά για τα παιδιά δεν υπάρχουν δικαιώματα. Δεν υπάρχει δικαίωμα το παιδί αν θέλει μάνα ή όχι, αν χρειάζεται. Δηλαδή όλο αυτό το κόλπο το κάνουμε για τα δικαιώματα των γκέι μόνο. Όχι, δεν συμφωνώ. Δικαιώματα έχει και το παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει. Όποτε σας συμφέρει, δηλαδή. Απ' τη μία λέτε, ξέρω εγώ, α, ξέρεις, γιατί έχετε πάει και προς τη θρησκεία τώρα, έχουμε και αυτό, έτσι. Γιατί το παιδί να το βαφτίζεις, να περιμένει να πάει 18 χρονών για να διαλέξει. Να περιμένω να πάει 18 χρονών για να διαλέξει τι θα είναι το παιδί. Έτσι. Δηλαδή, αν θα θέλει να είναι χριστιανός ή οτιδήποτε. Αλλά μπορείτε να δίνετε τα παιδιά σου γκέι, που δεν μπορούν να διαλέξουν αν θέλουν να έχουν γκέι μαμά, να έχουν τον Τάσο μαμά, ή το Σταύρο μαμά, ή το Γιώργο μαμά. Εκεί το παιδί δεν έχει δικαίωμα επιλογής. Δεν μπορεί να πάει 18 χρόνια να πει, ξέρω εγώ, άρε φίλε, κάτσε τώρα. Όπως θέλετε θα κάνετε.

0: θυμίσω λίγο για το αποτέλεσμα της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη, ότι η Σαουδική Αραβία, ξέρετε ποιος είναι προπονητής. Δόνης.
1: Όσο κι αν δυναμώνει.
0: Εσύ είναι που δεν θα βλέπεις ελληνικά κανάλια, Ευάγγελε.

Θα ήθελα, λέει, να βάλει το τραγούδι στη Φωκή Όνος Νέγρη με τον Γιάννη Βογιατζή. Θα το βάλω. Αν και δεν είμαι πολύ φαν αυτών, ούτε αυτά που ακούω τώρα, για σας τα βάζω έτσι.

0: Τι είναι αυτό, Φωτεινή στον ασθενοφόρο έκανε. Μέρα, μέρα. Μα το ξέρει το ανέκδοτο. Έλα, Γιάννη.
1: Συγγνώμη που ξέρω ναι, αυτό. Θα ήθελα να πω τον κύριο Σαρή, τον
0: ναι.
1: Ναι. Τον κύριο Σαρή, τον Νίκο, ότι ο κύριος που έχει φέρει τη ιστοπαλία με την Ουρουγουάη είναι δημότης βορειοδυτικών συνοικιών.
0: Oh.
1: Παύλου Μελά. Ο κύριος Δόνης. Είναι από εκεί. Είναι ακριβώς. Είναι ο δρόμος του, του πατρικού του, είναι στην εξωτική Πολύχνη. Να το ξέρει.
0: Να, εκεί που έχει πρόβλημα αυτός είναι.
1: Α, που έχει πρόβλημα ο κύριος Νίκος ο Σαρής.
0: Ναι, και κάνει μου στέλνει με καλημερίζει, με χαιρετάει εδώ πέρα. Και ωραία πράγματα μου στέλνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα βγει τώρα που να μας. Άμα με προλάβει, θα βγει να ξέρει.
0: Ναι, ναι, ακούει.
1: Να βλέπουμε και κάτι καλό. Ναι, να βλέπουμε και κάτι καλό, ρε φίλε. Εδώ είδαμε σκηνές απείρου κάλου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πόσο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι, δεν ξέρω.
0: Ναι, καλά, εντάξει, το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Το μπάσκετ, α πούμε. Ποδοσφαιροποιήσαμε το μπάσκετ.
0: Καλά, όχι τώρα, έχει ξαναγίνει αυτό και στο παρελθόν. Δεν είναι εδώ από τη φορά. Ειδικά και σε αυτό το στάδιο της Κεφυλίας. Κάποια στιγμή θυμάσαι, ΑΕΚ Άρης εκεί πέρα είχαμε, είχε γίνει χαμός. Είχαν κάνει ντου οι οπαδοί της ΑΕΚ, είχαν πάρει το κύπελο από τον Άρη, το σηκώνανε μόνοι τους, ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι. Αυτά είναι. Να σου πω κάτι, το αστείο είναι ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο τέτοιες αψημαχίες γίνονται. Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είσαι, έχει θέμα, έχει μέσα σου, δεν έχει νερό, εντάξει.
1: Αλλά κάπου εκεί τελειώνει, ρε. Κάπου εκεί τελειώνει, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Επίθεση. Οκ, συγγνώμη για την παρέμβαση.
0: Να είστε καλά, κύριε μου. Ναι, ναι, ακούει, θα απαντήσει τώρα. Θα στείλει κανένα ηχητικό, να είσαι σίγουρο.
1: Μείνε
0: συντονισμένο. Ναι, ρε φίλε, ωραία, τον δώσε απ' έξω. Πού είναι αυτό, είπαμε.
1: Αυτό είναι, δεν ξέρω. Από κάπου εκεί, ανατολικά, εκεί ακούγαν πολύ τέτοιο, να ξέρεις.
0: Τι?
1: Αυτό το Βογιαντζή.
0: Βογιαντζή.
1: Τέτοια.
0: Ακούγανε Βογιαντζή. Ναι. Α, ήταν του ελαφρολαϊκού ναι. Μοντέρνου,
1: ναι, ναι.
0: Α, ήταν. Ναι, δεν το ήξερα, αλήθεια.
1: Πάντας...
0: Έλα, έλα, να το αφιερώσω.
1: Ναι,
0: άκου, άκου, λίγο, άκου, άκου. Το αρέσω, τα, ήταν, ήταν. Αυτά είναι, ναι.
2: Υποκείωνος μέχρι τριγυρνάν μπλουτζινάτι.
0: Έλα εντάξει, μπλουτζινάτι. Ήταν μπλουτζινάτι εκεί πέρα πάνω πάντως.
1: Ναι, σε εμάς στο τέλος. Σε εμάς στο τέλος έβγαινε πάντα το μπουσούκι και διορθωνόταν όλα.
0: Για χαρά. Τι είναι αυτό ρε Βάγγελε τώρα. Τι σου θυμίζει το τραγούδι κάτι λόγω του βίντεο. Έλα Σοφάκη. Καλημέρα.
3: Λεβέντη μου, είσαι το κάτι άλλο.
0: Είσαι το κάτι άλλο που λέει και το σε, τραγούδι.
3: Τα αγαπώ χωρίς εσένα είναι νέκρα, νέκρα, νέκρα. Καλά είσαι.
0: Δόξα τον Κύριο.
3: Μπράβο, πάντα, πάντα καλά. Πάντα καλά.
0: Εσύ καλά είσαι, εσύ είσαι εντάξει.
3: Ναι, τα καλύτερα, καλά είμαι, μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
3: Μπορώ να στείλω καλημέρες.
0: Μπορείς.
3: Την καλημέρα μου στην Αντριάννα μου, την αγαπημένη, την Παουλίνα μου, στην κυρία Θανασία τη Γλυκιά,
0: ναι.
3: Στην Πέρες και σε όλες τις γλυκές τις κυρίες που τις ξεχνάω. Σας στέλνω την αγάπη μου.
0: Και εγώ τη δικιά μου.
3: Τη μεγάλη μου αγάπη. Τη μαμά σου στην Ελλάδα.
0: Αχ, γλυκιά μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Τη στέλνω την αγάπη μου και τη αφιερώνω το τραγουδάκι που λέει «Μάνα» με τον Καζατζίδη. Θέλω αυτά. Να το ακούσω.
0: Δεν είναι δύσκολα αυτά τα τραγούδια τώρα εδώ, γιατί μας συγκινούμαστε κιόλας. Δεν είναι εύκολα.
3: Όχι, όχι, το... θέλω να το ακούσω, δεν πειράζει. Γιατί μάνα, η μάνα είναι το πιο ιερό.
0: Σίγουρα.
3: Το πιο ιερό... πράγμα είναι η μάνα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι όπως τα λες.
3: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό υπόλοιπο και σ' αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ.
0: Γεια σου Σοφία μου αγαπημένη, να σε καλά.
3: Γεια σου, θέλω να μανούλα σου.
0: Να σε γεια, καλά, γεια σου. Τραγούδι, παραγγελία. Τα πιάσες τουλάχιστον ρε Βασίλη τα τριαχή. Ποιος είπε ότι δεν έχουν δικαιώματα τα παιδιά? Μάλλον ένα εγκέφαλος θα είναι. Όχι, λέω εγώ. Δεν είπα ότι δεν έχουν δικαιώματα. Το έκανα σαν ερώτηση. Καλά, μιλάνε όλοι για δικαιώματα, ακόμα και για τη θρησκεία. Μην βαφτίζετε τα παιδιά σας χριστιανούς, να πάνε 18 χρονών, να έχουν μόνοι τους έτσι, να συνειδητοποιήσουν και να ξέρουν τι θα είναι. Ενώ όταν είναι να τα δώσουν σε δύο γκέι, στη μαμά Γιώργο και στον μπαμπά Γιώργο, εκεί δεν έχουν δικαιώματα τα παιδιά, δώσε τα. Τι είναι αυτό ρε Βαγγέλη?

0: φωνίζουν.
1: Σ' αρέσουν τα λόγια, ε. Λοιπόν, Στυφοκίωνος Νέγρη. Και τώρα μου θύμισε το ίσως το κάτι άλλο, Σοφία, που πήρε.

0: Κάτσε, γιατί δεν μου γίνονταν να μην δες τηλεφωνητικό ο άλλος.
1: Συγγνώμη, τι είπε ο Γιάννης, σε δρόμους. Σε δρόμους στην Πολύχνη. Δρόμοι η Πολύχνη απέκτησε μετά το 1982, δεν μας δουλεύει.

0: Νίκο, είναι που δεν έχουμε γυναικοκτονίες, ρε. Κάθε μέρα και δύο. Με τον κάθε κομπλεξικό να πούμε που τον μεγαλώνει η μάνα του, ότι η γυναίκα πρέπει να σε υπηρετεί και πρέπει να την έχεις έτσι και να έχεις αλλιώς, να πούμε. Αυτή είναι. Μην νομίζετε ότι αυτοί βγαίνουν μόνοι τους έτσι. Από κάπου ξεκινάει το όλο πρόβλημα. Έλα, Ριάννα.
1: Καλημέρα, Στράτο. Ο Νίκος είναι στο τηλέφωνο?
0: Όχι, δεν είναι, δεν είναι.
1: Καλημέρα, Νίκο. Και καλημέρα στις κυρίες που πήραν πριν, την κυρία Αθανασία, την κυρία Σοφούλα μας, τη γλυκύτατη, όλες είναι γλυκές, και η Παυλίνα. Καλημέρα και στον κύριο Αντρέα, στην κυρία Ευαγγελία και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σημείωσα μερικά πράγματα, Στράτο, εδώ από αυτά που είπες. Πρώτο θα πω για τη βάφτιση. Εμείς βαφτίζουμε τα παιδιά μικρά, διότι εάν... πεθαίνει ένα παιδάκι.
0: Παιδί μου, εγώ πρόσεξε, ξέρω. Δεν
1: θα
0: θέλω
1: πάει
0: να,
1: αβάφτιστο.
0: Δεν θέλω να επεκταθώ τώρα στον κόσμο τι είναι η βάφτιση και γιατί το παιδί πρέπει να βαφτίζεται μικρό και γιατί δεν πρέπει, δεν
1: είναι... πρέπει να.
0: Τώρα
1: να
0: σου πω κάτι. Ναι, κοίταξε. Πολλοί μας ακούν. Εγώ άλλες θέλω να πω. Εγώ έχω ακούσει αυτό το που λένε ότι το παιδί γιατί το βαφτίζεται, αυτοί που δεν πιστεύουν, να μεγαλώσει το παιδί να δει μόνο του και να
1: μεγαλώσει να διαλέξει. Το παιδί όμως. Εμείς
0: που ποτέ ότι είμαστε οικογένειες, ξέρω εγώ, που πιστεύουμε και λέμε ότι το παιδί πρέπει όσο πιο νέο, πιο γρήγορα το βαφτίσεις, δεν είναι εκτεθειμένο σε άλλα. Εμείς που πιστεύουμε. Μην παρεξηγηθώ, άλλοι που πιστεύουν, που δεν μας ακούνε τώρα και δεν πιστεύουν.
1: Αυτοί που δεν πιστεύουν δεν θα τα βαφτίσουν και καθόλου, ρε.
0: Δεν θα τους κρίνω. Δεν θα κρίνω εγώ την ώρα που δεν πιστεύει.
1: Δεν
0: το κάνει εμένα. Αυτό η θρησκεία μας εμάς δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Δεν θα κρίνουμε. Ούτε αν πιστεύεις, ούτε αν πιστεύεις σε κάτι άλλο.
1: Ναι. Δικαίωμα του καθενός.
0: Εγώ μιλάω για μένα, σαν ορθόδοξο χριστιανός που πιστεύω, ότι ξέρω εγώ το παιδί θέλω να το βαφτίσω για να μην είναι εκτεθειμένο σε άλλα πράγματα. Πνευματικά είναι αυτά. Δεν μπορεί να τα καταλάβει οποιοδήποτε. Οκ, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Εγώ έλεγα ότι. Έχουμε δύο μετά και δύο σταθμά. Δηλαδή, δεν θέλουμε, λένε αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι θέλουν να υιοθετούν, που δεν πιστεύουν φυσικά οι περισσότεροι στο Θεό, γιατί δεν τους συμφέρει η γραμμή της θρησκείας, αυτά που λέει και αυτά που πρέπει να κάνουν. Λένε αυτοί λοιπόν ότι ξέρεις κάτι, αφήστε το παιδί να μεγαλώσει, να πάει 18 χρόνια να διαλέξει αν θέλει να είναι χριστιανός, αν θέλει να είναι μωαμεθανός, αν θέλει να είναι αυτό ή αν θέλει να είναι άθεος. Ναι, παιδί μου, άστο αυτό το κομμάτι, το δικό μας. Αλλά στο κομμάτι το αν το παιδί έχει δικαίωμα να διαλέξει, που δεν μπορεί 10 μηνών να διαλέξει, αν εγώ θέλω μαμά και δεν θέλω δύο άντρες για μαμά. Καταλαβες. Αυτό δεν μας ενοχλεί, δεν μας πειράζει. Δηλαδή. Τα έχουν κάνει όλα και τα έχουν φέρει στα μέτρα τους, έτσι, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Το ίσιο στραβό και το στραβό ίσιο, απλά. Λοιπόν, τώρα, τα παιδάκια που μεγαλώνουν...
0: Δηλαδή, είδες το σύνθημα που τραγουδάνε. Στο διάλογο η οικογένεια, στο διάλογο οι πατρίς, να πεθάνουν αυτοί... Πώς το λένε, ρε παιδιά, να ζήσουμε εμείς. Αυτό τραγουδάνε.
1: Ποιος το τραγουδάει, πού το τραγουδάνε. Δεν
0: το έχεις ακούσει.
1: Όχι.
0: Οι κοινότητες αυτές.
1: Καλύτερα που δεν το έχω ακούσει. Γιατί άμα το άκουγα. Τέλος πάντων.
0: Να άκου το.
1: Θα στεναχωριόμουν. Να το οικογένεια στο διάλογο πατρίς.
0: Έλα να πεθάνει. Να ζήσουμε εμείς. Καταλαβες. Ακούστε τι τραγουδάνε, ακούστε τι τραγουδάνε. Ακούστε από την αρχή. Στο διάλογο οικογένεια, στο διάλογο και πατρίς, Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς. Καταλάβατε.
1: Αυτοί που το τραγουδάνε, ποιοι είναι, Στράτο?
0: Είναι η ΛΟΑΤΚΙ, η κοινότητα η οποία δεν τους αρέσει η οικογένεια. Δεν τους αρέσει οι πατρίς. Στο διάλογο λοιπόν αυτά δύο να ζήσουν αυτοί. Έτσι λειτουργεί το έργο. Αυτό. Έτσι θέλουν.
1: Αυτοί για να το τραγουδάνε αυτό, ωραία, είναι σε αυτόν που λένε.
0: Ναι, αυτό πιστεύουν. Μα το πιστεύουν, βέβαια, το πιστεύουν. Δεν τους ενδιαφέρει η οικογένεια. Δεν τους ενδιαφέρει η πατρίδα.
1: Εγώ όταν ήμουν μικρούλα, Στράτο, ήμουνα 3-4 χρονών και η μαμά μου έπρεπε να πάει στη Θεσσαλονίκη, είχε βροχοκύλι να κάνει μια εγχείρηση. Δεν θα το ξεχάσω ακόμα. πόσο δύσκολα μου ήταν. Ήταν ο πατέρας μου καημένος, αλλά δεν μπορούσε να αντικαταστήσει τη μανούλα μου. Όσο και να προσπαθούσε. Και καθόμουν πάνω σε ένα βράχο είχε εκεί και έλεγε, μπαμπά, πότε θα έρθει η μαμά? Σύντομα, σύντομα, με έλεγε. Ναι. Ακόμα θυμάμαι τα λόγια. Και θα συνιστούσα τους ακροατές να δουν μια ταινία πολύ παλιά, τυχαία έτυχε να τη βρω στο YouTube. Λέγεται The Miracle of Marcelino. Είναι το 1955. Αυτό το παιδάκι το βρήκανε σε ένα μοναστήρι έξω στην πόρτα και το μεγαλώσανε οι μοναχοί.
0: Ναι.
1: Όλη του τη ζωή ζητούσε τη μανούλα του. Τη μανούλα του.
0: Παιδιά, τώρα δεν χρειάζεται ούτε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ούτε να αποδείξουμε ότι η μάνα είναι μάνα και τη χρειάζεται οποιοδήποτε παιδί γεννιέται. Τώρα έχουμε φτάσει να συζητάμε τα αυτονόητα, να τα βάζουμε στα ζυγαριά. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να βάζουμε στα ζυγαριά αυτά τα θέματα.
1: Αυτά είναι, όπως είπες, αυτονόητα, έτσι.
0: Δηλαδή έχουμε βρει τον τρόπο τώρα να υιοθετούμε παιδιά, και αν δεν υιοθετούμε παιδιά έχουμε και το άλλο. Τώρα έχουμε και τις παρένθετες μητέρες. Δηλαδή θα σε πληρώσω εγώ να μου γεννήσει το παιδί για να στο πάρω. Δηλαδή,
1: αφύσικα πράγματα.
0: Δεν κολλάνε στον εγκέφαλό μου εμένα. Δηλαδή είμαι λοξός.
1: Σας άκουγα, Στράτο, οι άντρες θέλουν να γίνουν μητέρες. Ναι. Δηλαδή να γεννήσουν παιδιά.
0: Και εγώ θέλω, η αλήθεια είναι, να μπορούσα να κάνω ένα παιδί με τον Αντώνη, αλλά δεν.
1: Δεν γίνεσαι, ναι. Ό,τι και να κάνω.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Προσπαθούμε τόσο καιρό, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα ξαναπώ τον τίτλο αυτό το έργο, όποιος θέλει να το δει αυτή την ταινία. Jesus Grants Marcelo's Wish. Ψάξτε το, βρείτε το. Είναι πολύ ωραίο, θα σας αρέσει.
0: Έγινε.
1: Θα σας αγγίξει την ψυχούλα.
0: Έγινε, Ριάννα μου, να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά, bye. Σας αγαπάω όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να στείλω μια καλημέρα στο Πρέστον. Στην φίλη μου την Μαρίνα. Φίλη μου, σαν όχι κάτι ξέρω τη Μαρίνα. Καλημέρα από Πρέστον. Λέει, πολύ ωραία εκπομπή. Να στείλω τα φιλιά μου στην οικογένειά μου στην Ελλάδα, λέει η Μαρίνα. Που μένουν στην Ελλάδα, Μαρίνα μου. Εσύ είσαι στο Πρέστον, οικογένεια.
2: Κοιμούνται τα πουλιά.
0: Καλημέρα, μπράβο που βάλατε το νέο τσάτ στην εφαρμογή. Σας ακούω από Αδελαϊδα. Πιο εύκολο το νέο τσάτ, λέει ο Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα και στο Σπυράκο. Καλημέρα, λέει το νέο τσάτ είναι ωραίο, Στράτο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στη Δώρα μας.
2: Στη μικρή σου πόρτα.
0: Καλημέρα, Δώρα μου. Καλή εβδομάδα και σε ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μπριάκο, που λέει την καλημέρα μου. Ο φίλος ο Γιάννης το ρίνει στον Ολυμπιακό, λέει αυτό που γίνει στο ΣΕΦ. Δεν κατάλαβα τώρα. Απλά στο στάδιο είναι και φιλίας. Δεν νομίζω ότι προσδιορίσε. Αυτό επινοεί, λέει, υπονοεί, εννοείς, έτσι όπως το λέει. Μήπως θέλει ότι πιτζεί με την τοξικότητά του εδώ και πολλά χρόνια. Εννοείται ότι φταίει και αυτός. Μην τρελαθούμε τώρα. Ότι δεν φταίει. Αυτός κι αν δυναμητίζει το κλίμα. Θυμάμαι τι έλεγε για τον Γιαννούλη. Βεβαίως, εννοείται. Απαράδεκτα πράγματα. Και να είσαι πρόεδρος και να λες αυτά, δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ στέλνεις και σε Αντώνια, ρε. Άτιμε. Τελικό κυπέλλου της ντροπής στο Βόλο, λέμε τα χαιρώματα. Εννοείται, με τα μαχαιρώματα που τα θυμάμαι αυτά όλα. Ας κοιτάξουμε την πάρτι μας, λέει, πρώτα και μετά να λέμε υποκριτικά για το Σαδωρίνης και φιλίες. Γιατί εκεί, Γιάννη, ο αντίπαλος πρόεδρος το έχει αρχίσει από χρόνια με χιλιάδες συναρτήσεις και βιντεάκια που δείχνει.

0: σου στην εκκλησία.
1: Ναι, ρε.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω,
1: τι να πεις. Τι παιχνίδι έχουμε τώρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, άμα βλέπετε και το live, για να δω λίγο από πίσω μου.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, φίλε, γιατί σταμάτησε αυτό. Έχει, νομίζω, Νέα Ζηλανδία.
1: Ιράν, Ιράν.
0: Ιράν, ναι, ωραίο.
1: Ω, θα είναι, ω, θα το δούμε. Ναι, 11 η ώρα. Έχει αρχίσει, έχει αρχίσει. Οκ. Okay. Καλή συνέχεια,
0: Ευαγγελέ. Να είσαι καλά, Ευαγγελέ. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα Ανθούλα μου αγαπημένη στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Να στείλω τις καλημέρες μου φυσικά στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, που θα την επισκεφτώ εντός ολίγου χρονικού διαστήματος. Για
1: το φερσίμο σου και για τα λασσού.
0: Αγαπάμε Θεσσαλονίκη.
1: Ασυχωρείτε.
0: Η Θεσσαλονίκη δεν αγαπάει άλλα πράγματα. Έλα Στέλλα μου, καλημέρα.
2: Σας τι κάνετε?
0: Τι κάνετε Στελίτσα μου, πού είσαι?
2: Εδώ είμαι στο σπίτι.
0: Μπράβο.
2: Σας ακούω όμως καθημερινά.
0: Δεν μας λες καλημέρα όμως. Δεν μας λες καλημέρα και στεναχωριέμαι.
2: Α, δεν πειράζει. Ακούω τις καλημέρες και τις αγάπες όλων των αλωνών και χαίρομαι.
0: Να, καλό είναι αυτό.
2: Την καλημέρα μου από καρδιά σε σένα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη.
0: Γιατί είσαι
2: γιατί
0: χαρούμενη?
2: Γιατί είναι τα γενέθλια της εγγονούλας μου. Και κλείνει 17 χρονών.
0: Πόσο?
2: Τη λένε και αυτήν Στέλλα.
0: Πώς θα τη λέγανε?
2: Κλείνει 17.
0: Τα 17, ορίστε. Τα 17, ε.
2: Ναι, κοπελίτσα.
0: Ωραία φίλε, καμαρώνεις?
2: Βέβαια, την καμαρώνω. Ολόκληρη κοπελίτσα και μια κουκλάρα που είναι. Όποια στην παντρευτεί αυτή είναι, όχ Παναγία μου.
0: Πόσο χρονών είναι?
2: 17.
0: Ε, ακόμα είναι μικρούλα.
2: Να πάρει ο γιος του.
0: Ε, είναι μικρούλα ακόμα, ακόμα είναι μικρούλα.
2: Ε, να μεγαλώσουνε μαζί.
0: Μακάρι,
2: πρέπει
0: τι
2: να
0: μην δεις.
2: Να τη στείλω να φάει σουβλάκι εκεί στο εστιατόριο.
0: Εν τω μεταξύ, θα μου ανοίξει άλλο θέμα. Ξέρω, μερικές φορές λέμε ρε παιδί μου, ξέρεις, εμείς οι Έλληνες θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίσουν, ξέρεις, τη δικιά μας κουλτούρα, να γνωρίσουν Ελληνοκύπριους, ξέρεις.
2: Ναι, Έλληνας θα είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε.
2: Θα είναι και... Έλληνας, έχω... θα είναι. Να είναι κανένας πόντιος,
0: όχι,
2: κανένας
0: λεβέντης. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν είναι και, ξέρεις, πάντα καλό το. Που επεμβαίνουμε, ξέρω εγώ, στα παιδιά μας στο θέμα της αγάπης.
2: Εγώ δεν επεμβαίνω. Εγώ το λέω που λέει παροιμία μας κιόλας παπούτσι από τον τόπο σου και στην κεμπαλωμένο.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν λένε οι Έλληνες.
0: Έτσι λένε, είναι αλήθεια αυτό.
2: Αλλά καμιά φορά και τα μπαλωμένα παπούτσια γίνονται. Να, η μάνα της και ο πατέρας της ήταν Έλληνες. Και όμως σε χωρίσανε οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Δεν έχω. Τι να σου πω δηλαδή. Και εγώ πήρα τον άντρο μου πτυχίο και εγώ είμαι πτυχίο.
0: Εντάξει, μερικές φορές και ο χωρισμός.
2: Καυγαδίζαμε που και που όταν
0: Στέλλα.
2: Ήμασταν νεότεροι, όχι τώρα που γεράσαμε.
0: Ένας χωρισμός δεν γίνεται πάντα για κακό.
2: Είμαστε μαζί.
0: Ναι,
2: 54 χρόνια.
0: Άλλο θέλω να πω.
2: Γιατί αν δεν μαλώσει λίγο το αντρόγινο έτσι να διαφωνήσει, μετά δεν έχουν αγάπη.
0: Νομίζω ότι ένας χωρισμός δεν γίνεται πάντα για. Δεν είναι πάντα για κακό.
2: Ξέρω.
0: Έτσι.
2: Καμιά φορά πρέπει να γίνει επειγόντως γιατί.
0: Ναι, μερικές φορές ο χωρισμός πρέπει να γίνει. Είναι αναγκαίος για να είναι πιο ευτυχισμένοι κάποιοι άνθρωποι και τα παιδιά να μην βλέπουν καταστάσεις.
2: Και τα παιδιά τρία παιδάκια δεν είναι ένα, δεν είναι μόνη τη.
0: Εντάξει. Καλύτερα όμως μπορεί να
2: είναι.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Εγώ πάντως προσωπικά δεν συμφωνώ στα διαζύγια.
0: Δεν μπορεί ο άλλος όμως να είναι με το ζόρι.
2: Ορίστε.
0: Δεν μπορεί να είναι ο άλλος με το ζόρι μαζί, επειδή
2: το
0: πρέπει
2: ξέρω,
0: να είναι.
2: Και να είναι με το ζόρι μαζί δεν δουλεύει.
0: Όχι, δεν δουλεύει και δεν κάνει ακόμα χειρότερο για τα παιδιά. Να βλέπουν, καταστάσεις.
2: Βλέπουν σκηνές που δεν είναι σωστές.
0: Ξέρω πολλά ζευγάρια που είναι χωρισμένοι, και, αλλά είναι, υπάρχει τόσο πολύ αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Χωρίσανε γιατί όχι δεν υπήρχε αγάπη. Χωρίσανε για άλλους λόγους. Αλλά υπάρχει αγάπη.
2: Χωρίσανε γιατί μπορούσαν να συνεννοηθούν.
0: Κοίταξε πλέον στις εποχές που ζούμε πλέον οι χωρισμοί δεν είναι μόνο ότι δεν μπορώ να συνεννοηθώ, δεν υπάρχει σεξουαλική ζωή, είναι μεγάλο πρόβλημα για τα ζευγάρια.
2: Πολλά είναι με στη μέση.
0: Πλέον έχουν τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει ο κόσμος και όλο το άγχος και το στρες που περνάει, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν μαζί τα ζευγάρια και υπάρχει πρόβλημα.
2: Anyway, τώρα θα μου βάλεις ένα ωραίο τραγούδι για τη Στελίτσα μου και να είναι καλά.
0: Τι θες να τις βάλουν, να τις βάλουν ένα τραγούδι. Είναι αστέρι, είναι αστέρι, είναι αστέρι, αστέρι.
2: Αστέρι είναι κούκλα, είναι αστέρι και είναι καλό κορίτσι.
0: Ναι, τότε θα σου βάλω ένα συγκεκριμένο τραγούδι.
2: Τι θα τις βάλεις, αν είσαι ένα αστέρι.
0: Να μην τις το βάλω.
2: να τη το βάλει.
0: Όριστα, αφιερωμένο στη Στελίτσα τη Τζου τη μικρή. Να τη χαίρεστε, πολύχρονη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλάκια.
0: Να είσαι καλά, γλυκά μου, να τη χαίρεσαι. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
0: Γεια χαρά. Bye bye. Bye bye.
2: Bye.

0: Καλησπέρα Δήμα, που στέλνει καλημέρα και Στέλλα. Εσύ πήρε τώρα να πει χρόνια πολλά στην εγγονή τη Στέλλα, έτσι είμαι σίγουρο.
1: Και θα σου πω ότι αυτό το τραγούδι είναι το πιο αγαπημένο μου.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Είναι ωραίο η αλήθεια. Είναι... Να σα πω και κάτι
1: έχει
0: τώρα.
1: Μια ωραία μαλακιά, έτσι.
0: Έχει η μελωδία του.
1: Πολύ,
0: είναι,
1: πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ έτσι σεμνό.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρει, να σου πω τώρα, θα το εξομολογηθώ, θα το πω μάλλον. Αυτό το τραγούδι. Όταν βγήκε τότε που ερχόμουν στην Αυστραλία, πριν από 14-15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Προετοιμαζόμουν ψυχολογικά, ξέρεις, που θα φύγω για να έρθω εδώ, να αφήσω τα παιδιά, γιατί θα τα άφηνα, ερχόμουν μόνος μου, τις οικογένειες, τους φίλους, όλα αυτά. Και προσπαθούσα να δημιουργήσω, ξέρεις, ένα ψυχολογικό έτσι, αβαντάζ. Δεν μπόρεσα να το κάνω ποτέ, φυσικά, να σου πω την αλήθεια. Όσο και να προετοιμάστηκα. Και θυμάμαι αυτό το τραγούδι, το έβαζα στα ακουστικά και έβγαινα το βράδυ έξω, ξέρω εγώ. Άφηνα τα μάξι και περπάτα, ξέρω εγώ, 1-2 ώρες. Το θυμάμαι που τα άκουγα. Προσπαθούσα να, ξέρεις, να βάλω τη σκέψη μου σε μια τάξη, ξέρεις, και να προσπαθήσω να το που θα ήταν τα μικρά τα παιδιά που θα τα άφηνα. Ξέρεις, δύσκολο και για ένα γονιό να αφήσει τα παιδιά του τώρα για 6-7 μήνες.
1: Σίγουρα.
0: Και μου έχει μείνει. Δηλαδή, πώς λέμε, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι είναι εικόνα, είναι μνήμη. Θυμάμαι όταν βγήκε, πού ήμουνα, τι έκανα, πώς το άκουγα, με ποιον ήμουνα, σε τι κατάσταση ψυχολογική.
1: Ναι, όλα, βέβαια. Σαν ταινία περνάει.
0: Δηλαδή, όλο και κάποια στιγμή θα ξακούσαν τραγούδι και θα πεις, ρε φίλε, ήμουνα τότε αυτό και το άκουγα και ήμουνα έτσι, ξέρω εγώ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είτε είναι ξένο, είτε είναι καινούριο. Δεν είναι, ή ελληνικό. Ψακούω.
1: Συγγνώμη.
0: Είτε είναι, λέω, ελληνικό, είτε είναι ξένο η μουσική.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ό,τι και να είναι, ναι, πράγματι, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ... Δεν αμαγγίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Θα ήθελα να στείλω... Να πούμε όμως, τώρα που ανάφερες και τους γονείς σου, μια καλημέρα στη μανούλα σου, Στράτο. Και η Στέλλα να χαίρεται την εγγονούλα της, να είναι χαρούμενη, ευτυχισμένη και υγιέστατη. Αυτό ήθελα να πω. Μ' ακούς Στράτο ή κόπηκε πάλι?
0: Όχι, σ' ακούω.
1: Α, εντάξει.
0: Στρίβω και τσιγάρο ταυτόχρονα και έχω κατεβάσει το τέτοιο για να μην ακούγεται το τσιρι-τσιρι, καταλάβει.
1: Ναι, λίγο με κόβεται εμένα έτσι που σ' ακούω, αλλά μπορεί να είναι το δικό μου το τηλέφωνο.
0: Εμείς ακούμε καμπάνα πάντως.
1: Εγώ πάντως άκουσα όλα αυτά που μου είπες για το τραγούδι και μου άρεσε πάρα πολύ. Και για τη μανούλα που ήθελε η κυρία Σοφούλα μας, βάλτο και εκείνο να τα ακούσει. Εμένα μου αρέσει ένα τραγούδι και το έκλαψα, Στράτο. Πρώτη φορά το άκουσα.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Με το Γιάννη Ζουγανέλη, «Μάνα Μανούλα».
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Α, όταν μπορέσεις, βάλτο.
0: Έγινε.
1: Αυτό. Φιλιά πολλά, σ' αγαπάω.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Να πάμε να κάνουμε και μια φούμα. Ερχόμαστε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
2: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνου. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
3: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131-444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, άκου να δεις. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: Πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
4: Απόψη νύχτα δεν περνά.
3: Να στείλω μια καλημέρα στην Αντωνία.
4: Να αντέχω.
3: Που μας λέει η Αντωνία, πόσο καιρό θα λείπει στράτο. Θα λείπω μέχρι το Σεπτέμβρη. Και πού θα βρεθεί στην Ελλάδα. Να δώσω και χαιρετήματα, λέει, στην αδερφή μου Ρίτα, που ταξιδεύει τώρα στην Ελλάδα και θα πάει στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Μπορώ να της αφιερώσω, λέει, το λουλούδι του δρόμου από Μαρίνα Σπανού. Να το βρω, να το δούμε. Καλό ταξίδι να έχει η αδερφούλα σου και μας ακούει τώρα και είναι στον αέρα. Πες να μας στείλει ένα μήνυμα.
4: Υπάρχει λόγο.
3: Λοιπόν, και εγώ θα πάω στην Ουρανούπολη. Έχω κλείσει να πάω, πάω κάθε χρόνο στην Ουρανούπολη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να σου πω, Αντωνία, μπράβο για τις επιλογές του Πουλόπουλου, λέει ο Τασάρας. Διαχρονικά κλασικά ακούσματα, λέει, από μουσική και στίχους βγαλμένα από τη ζωή. Με γύρισε πίσω στα 70, λέει. Τα του 70 εννοείς. Όταν το πρώτο άκουσα. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά και εσύ, Τασάρα. Έλα, Δώρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα ιδιαίτερος στη Στέλλα, που έχει εγγονή του στα γενέθλιά της την ίδια ημέρα με την κόρη μου.
3: Α,
5: εγώ το έγραψα.
3: Να τη χαίρεσαι.
5: Ναι, τη χαιρόμαστε και να χαίρεται και η Στέλλα την εγγονή της. Την Στέλλα. Εμένα η κόρη μου είναι Μαρία και πέρασε τα 50.
3: Ναι.
5: Να το πω έτσι. Yeah, ήθελα ένα τραγούδι. Είναι αγγλικό. Μπορεί να το βρείτε και στα ελληνικά, νομίζω. You Rake Me Up.
3: Ναι.
5: Της αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Με ανάθρεψε, είναι στα ελληνικά. Αλλά νομίζω υπάρχει και στα ελληνικά. You raise me up to be, you know, αυτό το τραγούδι. Ή το άλλο, I'm your hero. Είναι ένα αμερικάνικο πάλι και αυτό θα το βρούμε στα ελληνικά. Είμαι ο ήρωάς σου. Γιατί πήρε στρατιωτικό, η κόρη μου το είπα πολλές φορές. Και είναι such a spice και είναι δεύτερος γάμος, πολύ ευτυχισμένη. Θα το πω γιατί που πιστεύουν όλοι στους χωρισμούς και στους χωρισμούς. Παρά να ζεις με έναν ιδιότροπον άντρα ή μια ιδιότροπη γυναίκα, ο δεύτερος γάμος είναι η δεύτερη επιλογή, μπορεί να έρχεται και πρώτη επιλογή, να το πω έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο.
3: Να είσαι καλά.
5: Δεν ξέρω αν γιορτάζετε κανένας από εσάς.
3: Όχι, δεν γιορτάζω. Να χαίρεσαι την κοράκλα σου, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχει και το γιο τον Λεβέντη, τον οικονομολόγο, 26 χρονών, από τον πρώτο.
3: Να τους χαίρεσαι όλους, Δώρα μου, να είναι ευτυχισμένοι δυνατοί.
5: Αυτό είναι το καλύτερο.
3: Έτσι, υγεία να είπα.
5: Που μας έκανε ο Αράπης. Άιδε. Και είμαι και, πώς το λένε, εδώ διακρίσεις. Από την Αίγυπτο ήταν ο πρώτος της. Οκ, θα σε ευχαριστώ.
3: Bye, bye.
5: Και Στέλλα μου, να χαίρεσαι την εγγονή σου, την
3: Στέλλα. Bye. Πες μου που πουλάνε ψυχές. 1-1 το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία.

0: Σοκ στη Δράμα, λέει, με 8 μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του αστυνομικός και αυτοκτόνησε με το περιασιακό του όπλο. Εκεί να κάνει την κόλαση. Έφαγε την κοπέλα. Άλλο ένα θύμα, μια γυναίκα. Κάθε μέρα έχουμε και από μια έτσι δολοφονία σχεδόν γυναίκας. Κάθε μέρα έχουν και από έναν κομπλεξικό, ο οποίος θεωρεί χτήμα του τη γυναίκα του και κάνει αυτά τα πράγματα. Έλα, Παγκαλούα.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Όπως το είπες, κάθε μέρα έχουμε και ένα τέτοιο συμβάν.
0: Ναι, εγώ... Ναι.
1: Με την αυστραλέζικη νομοθεσία όμως, δεν θα σας κάψω, μας καίει. Άμα ένας άντρας λέει, βαράει τη γυναίκα του, διώκεται, ξέρεις, για ό,τι διώκεται, αλλά η γυναίκα λέει δεν μπορεί να πάρει σύνταξη.
0: Τι?
1: Πρόσεχε. Η γυναίκα δεν παίρνει σύνταξη, γιατί έχει πέσει βία από τον άντρα. Εντάξει.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Άμα, ρε παιδί μου, ένας άντρας που βαράει τη γυναίκα του,
0: ναι. Εντάξει.
1: Διώκεται όπως διώκεται από τον νόμο.
0: Ναι.
1: Αλλά η γυναίκα δεν μπορεί να πάρει σύνταξη άμα έχει πάθει και ψυχολογικά. Άμα όμως μια γυναίκα βαράει τον άντρα, ο άντρας δικαιούται σύνταξη.
0: Ναι, κάποιος.
1: Το κατάλαβες τώρα αυτό?
0: Όχι.
1: Έλατε. Και όμως είναι νόμο στην Αυστραλία.
0: Δεν ξέρω. Στείλ' το μου να το διαβάσω. Δεν ξέρω.
1: Τι να διαβάσω, σου λέω. Λέμε τώρα η κυρία Ταλίδα σε πλακώνει στο τηγάνι, στην παντόφλα σου, την άντρα. Εντάξει. Πας σε έναν στο γιατρό, στο GP σου, σου δίνει ένα χαρτί να πας σε ένα ψυχολόγο και έτσι και υπογράψει ο ψυχολόγος ότι πραγματικά ο Ταλίδης τρώει παντόφλα από την κυρία Ταλίδου, αυτομάτως δικαιούσε σύνταξη. Έτσι λέει η νομοθεσία στην Αυστραλία. Θα καταλαβαίνεις τώρα αυτό το πράγμα. Ενώ ένας άντρας, άμα πλακώνει τη γυναίκα κάθε μέρα στο ξύλο, η γυναίκα δεν δικαιούται.
0: Περίεργο αυτό.
1: Είναι λίγο κουφό και λίγο τρελαίο, αλλά έτσι όμως είναι η νομοθεσία.
0: Είναι, ναι, να σου πω ότι δεν είναι, είναι.
1: Είναι από τα τρελά της Αυστραλίας. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει στην Ελλάδα, αλλά λέμε για εδώ. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ το έχω πει και θα το λέω. Ο άντρας που απλώνει χέρι είναι εγκόμενα, είναι φιλενάδα, είναι παιδί, είναι τσάμπα μάγκας. Είναι τσάμπα μάγκας. Αυτό.
0: Κατάλαβα. Τώρα τι λένε, μάγκες είναι αυτά τα.
1: Είναι τσάμπα μάγκες. Γιατί δεν πάει να πουλήσει μάγκια σε έναν άλλον?
0: Δεν, δηλαδή θρασίδι λέει όλοι.
1: Σε έναν άντρα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι τσάμπα μάγκες. Το καταλαβες? Τσάμπα μάγκες είναι. Τι είναι? Μαγκιά είναι δηλαδή?
0: Όχι, τι μαγκιά ρε. Δεν συζητήσει με αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι. Τι να πω, εντάξει. Έχω δει πολλά. Το κακό είναι ότι δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Είναι ότι άμα πάει να βοηθήσει μια γυναίκα, ένα από εδώ από εκεί, όταν κάποιος κακομεταχειρίζεται, γιατί έτσι αυτή είναι η σωστή λέξη, κακομεταχείριση είναι, του γάμου και της σύζυγου, βρίσκεται και τον πελά σου. Με την νομοθεσία.
0: Ναι, ναι.
1: Του λέει γιατί ανακατεύτηκες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί όμως να μην υπάρχει μια βοήθεια. Να μπορείς να βοηθήσεις το αδύναμο φίλο. Είναι γυναίκα, είναι παιδί ή ό,τι να είναι. Έτσι δεν πάει?
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε, έλα γεια.
0: Γεια σου ρε φίλε, να είσαι καλά. Έτσι είναι.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

παρά την κινητοποίηση των αρχών και τη μεταφορά της νοσοκομείου, δεν κατάφερε να. Δεν άντεξε η άτυχη γυναίκα, αφήνοντας πίσω της δύο παιδιά και βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της, τους συναδέλφους της και την τοπική κοινωνία. Και να φανταστείτε ότι η πρώτη ειδοποίηση προς τις αρχές έγινε από το παιδί της οικογένειας, το οποίο επικοινώνησε με την ελληνική αστυνομία και ανάφερε ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Εικόνα τώρα, φανταστείτε το παιδί, εικόνα έτσι.

Έχουμε αντιδράσεις για έναν στρατιωτικό που ορκίστηκε στο 12ο. Δεν έκανε, λέει, κάτι κακό. Και οι πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι δεν προκύπτει κάποια παράνομη ενέργεια. Οι υποστηριχτές, λέει, του 12ου εκτιμούν ότι είναι περίπου 100.000 μέλη σε όλη τη χώρα.

Καλημέρα στην Δώρα που λέει: Στράτο, σε ακούω από το 2016 και είσαι η καθημερινή μου παρέα τόσα χρόνια. Σας άκουγα λέει και σαν τάπ στο αυτοκίνητο. Τι χρήμα που φύγατε από εκεί. Ακριβό το σπόρο αυτό. Εντάξει τώρα πλέον δεν είναι το ραδιόφωνο όπως ήταν παλιά, ούτε με κωδικοποιημένα ραδιοφωνάκια. Τώρα με ένα κλικ τα έχεις όλα στο αυτοκίνητό σου, στη συσκευή σου. Πλέον μπαίνεις στο αυτοκίνητο, πατάς την εφαρμογή του ρυθμού και ακούς από την οθόνη κανονικά το αυτοκίνητο σου. Δεν είναι ή από το τηλεφωνό σου, υπάρχουν και ραδιάκια μέσω ίντερνετ, δεν είναι πλέον δύσκολο. Καλημέρα Δώρα μου. Τα τρακουδάκια σου λέει ζόρικα σήμερα, πολύ ωραία. Να πούμε άκρε, Βαγγέλη.

Η δημοσκόπηση συνεχίζεται κανονικά στην Ελλάδα. Ανέβηκε, λέει, μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία στο 23,3. Καλά, στο 24 ήταν. Ανέβηκε ή έπεσε, τώρα μας τρελάνετε. Στο 14,2 Τσίπρα, στο 10,3 το Πασόκ.

0: Είπαμε τα επιτόκια προφανώς και θα διατηρηθούν εκεί που είναι. Δεν έχουμε άνοδο ούτε κάτω ούτε πάνω.
1: Και ο δικός μου...
0: Έχουμε εκατομμύρια Αυστραλούς να αντιμετωπίζουν, από ό,τι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία, χειμερινές βροχές αυτή την εβδομάδα.

0: δελτίο λαχείο Powerball. $100,000 ήταν η αξία του, κέρδισε, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα για να διεκδικήσει το έπαθλο. Ένα χρόνο έχει πέρασει ένας χρόνος από τότε που κέρδισε τα $100,000, αλλά δεν εμφανίστηκε πουθενά. Λίγα είναι γνωστά λοιπόν για τον νικητή της κλήρωσης 1517 του Powerball που έγινε στις 12 Ιανουαρίου του 2025. Εκτός από ότι αγόρασε το μοναδικό έτσι νικητήριο λαχείο της πρώτης κατηγορίας από τον Bondi Junction στα ανατολικά του Σίδνεϊ πέρσι, μετά την κλήρωση ειδοποιήθηκαν αυτοί οι ιδιοκτήτες αυτοί που λέγεται τα δελτία ότι είχαν πουλήσει το λαχείο και περίμεναν τον νικητή να τον καλωσορίσουν. Κερδισμένος κατά $100,000 περισσότερο, έτσι. Αλλά ένα χρόνο μετά δεν έχει εμφανιστεί. Περίμεναν με μπαλόνια, λέει, να εμφανιστεί ο νικητής εκεί στο πρακτορείο που πουλήθηκε το δελτίο. Τα μπαλόνια ξεφούσκωσαν τις επόμενες ημέρες. Αυτό μετατράπηκε σε εβδομάδες, μήνες και τώρα ένα χρόνο χωρίς να έχει διεκδικηθεί το έπαθλο. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος είναι κατά 100 εκατομμύρια πλουσιότερος και δεν το ξέρει. Προφανώς έχει χάσει το δελτίο. Άντε τώρα να έχεις παίξει στο συγκεκριμένο πρακτορείο, να το πω έτσι, να έχεις πάρει τον λαχνό, να ξέρεις ότι από εκεί πέρα δόθηκε το νικητήριο και να το έχεις χάσει. Πώς θα ακούσω και να λες τώρα να είναι το δικό μου.
1: Πώς θα δω να γίνονται καπνός όλα αυτά.
0: Δεν γνωρίζουν ποιος το έχει αγοράσει πάντως.
1: Έζησα κοντά σου.
0: Μιλάμε για ένα μυστικό 100 εκατομμυρίων δολαρίων, έτσι.

0: Λέγε.
1: Στη στροφή του Έσεντον από City για αεροδρόμιο, που είναι τρεις λουρίδες, οι δύο έχουν κλείσει, έχει γίνει η χοντρή καραμπόλα. Όποιος πάει για αεροδρόμιο να φύγει πιο νωρίς, γιατί κλείσανε δύο λουρίδες και έχει μόνο μία για αεροδρόμιο.
0: Να ζε γάλα, σε ευχαριστούμε.

Καλημέρα στη Χριστίνα. Τι κρίμα λέει για τον άνθρωπο να μην ξέρει ότι κέρδισε τόσα χρήματα. Εσύ τι θα τα έκανες τα λεφτά, Στράτο? Ο κύριος Νίκος λέει, ξέρει ότι ο άνθρωπος ήταν σε bridging visa. Ναι, αφού είναι ο ίδιος. Το ίδιο το immigration, πρέπει να το αλλάξουμε όνομα, να μην λέγεται immigration department, να λέγεται

Τι έχουμε εδώ? Μήπως έχει να κάνει με αυτό που μας έλεγε ο Πάγκαλος πριν? Λοιπόν, είχαμε έκτακτη ανάγκη στον αέρα σε πτήση της Virgin που προκάλεσε επίγουσα προσγείωση.

Μια πτήση λοιπόν τη Virgin Australia από τη Μελβούνη προ το Πέρθ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση αφού το πλήρωμα ανέφερε πρόβλημα στον κινητήρα μετά την απογείωση. Ευτυχώς το αεροσκάφος πραγματοποίησε με ασφάλεια έτσι, αναστροφή στον αέρα και με λίγο μετά την απογείωση σε 6 ώρα. Αυτό έγινε χθες φυσικά. Πριν επιστρέψει στο αεροδρόμιο Ταλαμαρί.

0: ότι ξέρω, βραδιαστή μου. Είπα τι μπορεί να είναι. Μπορεί να έφυγε από τη χώρα για χίλιους λόγους. Μπορεί να είναι συνταξιούχος, να επαναπατρίστηκε. Μπορεί χίλια δυο. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Άρε.
1: Μπορεί όλα να αλλάξουν.

Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και εσείς στο καινούργιο chat του ρυθμού. Πολύ εύκολα, αν έχετε την εφαρμογή μας και πάτε εκεί που λέει chat. Πολύ εύκολο το login, βάλτε το όνομά σας και στείλτε το μήνυμά σας. Η Χριστίνα λέει, τον εμβριάσαμε, λέει το κύριο Σαρή. Ένα φυλάκι να του στείλουμε. Ματσμούτς, Νικό μου. Σου στέλνω και από τη Χριστίνα.

Φίλε Δημήτρη, με πας τώρα σε άλλα μονοπάτια πολιτικά. Από ό,τι βλέπω ασχολείσαι με τα πολιτικά της Ελλάδας. Εντάξει, δεν τα πολύ ακουμπάμε, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, γιατί μιλάς για την ψήφο του κόσμου και την ψήφο οργής, και κάθε εκλογική ανάμετρηση στην Ελλάδα συνοδεύεται από αυτό το φαινόμενο, να σου πω, την ψήφο της οργής. Ενώ την ψήφο της στιγμής, του θυμού. Πώς πες το, πώς θες, αγανάκτηση, διάθεση, τιμωρία. Πολλοί ψηφίζουν με αυτό το... Και μετά από λίγους μήνες, λίγα χρόνια αργότερα, εμφανίζονται οι γνωστοί κοψοχέριδες, οι πολίτες δηλαδή, που αναρωτιούνται αν τελικά έπραξαν σωστά μέσα στο παραβάν. Είναι η κουλτούρα του καφενείου αυτή, ξέρεις. Η ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι η πιο εύκολη ψήφος.

Νομίζω, ρε φίλε, ότι την λέω εύκολη ψήφος, γιατί δεν απαιτεί ιδιαίτερη σκέψη. Η τιμωρητική ψήφος, η διαμαρτυρία που κάνει η ψήφο διαμαρτυρίας. Δεν αξιολογεί κάποιο, δηλαδή, τα προγράμματα. Δεν βλέπει συνέπειες. Αρκεί η οργή του. Ο θυμός για μια απόφαση. Για ένα φόρο, για ένα σκάνδαλο, για μια δύσκολη προσωπική συγκυρία. Όταν όμως να σου πω ότι η κάλπη μετατρέπεται σε χώρο εκτόνωσης συναισθημάτων και όχι σε χώρο πολιτικής επιλογής, τότε συχνά τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που φαντάζεται ο ψηφοφόρος. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Δεν είναι τηλεοπτικό παιχνίδι η κάλπη. Δεν είναι διαγωνισμός. Να αποδοκιμάσεις κάποιον παίχτη που θες να φύγει. Έτσι. Οι εκλογές έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο, έτσι, σκοπό. Να προκύψει κυβέρνηση για πρωθυπουργός που θα διοικήσει τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Πέθανε, παραπονέ. Ή για σταθερότητα, ή για την αστάθεια που θα προκύψει, ή για την οικονομία, για τις θέσεις εργασίας, για την εικόνα της χώρας μας διεθνώς, για την καθημερινότητα των πολιτών, με λίγα λόγια.

0: Σου είπα εγώ ότι δεν είναι δημοκρατικό. Η δημοκρατία ασφαλώς και δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να ψηφίζει όποιον επιθυμεί και ό,τι θέλει. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν το συζητάμε. Που μου μίλησε για την ψήφο της οργής, εγώ αυτό σου λέω. Άλλο το δικαίωμα και άλλο αν κάποιος, η πολιτική σοφία δηλαδή για κάποιον να ψηφίσει. Η ψήφος δεν είναι έκφραση στιγμή εκνευρισμού, αλλά είναι μια απόφαση με συνέπειες για όλους, για ολόκληρη τη χώρα, έτσι. Όταν λοιπόν πηγαίνεις στις εκλογές και λες με τη λογική ότι θα τους δείξω εγώ,
1: μα κανείς δεν ρώτησε τα χαγιά τη.
0: Μετά θα σκεφτώ, δεν θα σκεφτώ, μάλλον μετά θα θυμόμαστε ότι δεν θα αναζητούμε ποιος πήρε το μήνυμα, θα αναζητούμε ποιος θα

Όπως σας είπα λοιπόν, ο καταδικαστής σε 17 φορές σόβη ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη οδηγήθηκε και πάλι στον Κορυδαλό μετά την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκησή του. Επέστρεψε λοιπόν πάλι ο Γιωτόπουλος στη φυλακή.

Μην νομίζετε ότι δεν έχουμε ειδήσει που δεν είναι. Απλά προσπερνάω κάποιες, ειδικά από εδώ, από τα δικά μας της Αυστραλίας. Έχουμε έναν έφηβο να νοσηλεύεται με τραύματα από μαχαίρι μετά από καυγά. 15 χρονών. Έχουμε έναν άντρα να σκοτώνεται σε φρικτό τροχαίο με σύγκρουση με ένα φορτηγό στην Αδελαϊδά. Έχουμε πυρκαγιά, ύποπτη τη θεωρεί η πυροσβεστική υπηρεσία, μετά από αυτοκίνητο το οποίο έπεσε μέσα σε γυμναστήριο. Έπεσε πάνω στο ρολό της πόρτας το αυτοκίνητο περίπου στις 4 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια οι δράστες έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του κτηρίου και συνέχεια διέφυγαν με ένα άλλο αυτοκίνητο. Λοιπόν, σας έλεγα για το χρόνο που αφαιρώνουν οι μαθητές στις οθόνες. Η κυβέρνηση Βικτόριας παρεμβαίνει για να περιορίσει το χρόνο που περνάει κανείς μπροστά σε οθόνες σε σχολεία, σε όλα τα επίπεδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να υποχρεούνται να ενσωματώσουν τον προγραμματισμένο χρόνο χωρίς συσκευές στη μάθησή τους. Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες οδηγίες, οι μαθητές που θα έχουν περιορισμό χρήσης συσκευών και όχι περισσότερο από 2 ώρες κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Θέλουμε, λέει, τα μάτια ψηλά και τις οθόνες κάτω. Από το καινούργιο έτος θα γίνει αυτό.

Πριν φύγω όμως, κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω, όπως λέει ο Βασιλάκης ο Καράς. Πριν πάμε στο διάλειμμα, με αυτό θα πάμε.

0: μαζί σου στα ίδια καταλήγω. Κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω.
1: Θα σας πάω μέχρι το Townsville μια βόλτα, όπου μια γυναίκα κέρδισε, νομίζω για μια μάνα, η πιο τρομακτική στιγμή της ζωής της είναι να σου παίρνουν το παιδί. Να χάνει το παιδί, να στο παίρνει το παιδί, να γίνεται κάτι το παιδί λοιπόν, τέλος πάντων. Μια μητέρα λοιπόν, η οποία μίλησε σε τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα, καθάριζε το αυτοκίνητο της η γυναίκα στην είσοδο του σπιτιού της το απόγευμα εχθές, ενώ η κορούλα της κοιμόταν σε ένα παιδικό κάθισμα μέσα στο αυτοκίνητο. Έξι λοιπόν νεαροί φέρεται να πλησιάζαν να μπήκαν στο αυτοκίνητο και να φύγανε με το αυτοκίνητο. Η γυναίκα έτρεχε από πίσω και ούλιαζε ότι έχω το μωρό μου μέσα. Αβοήθητη, καθώς έβλεπε το αυτοκίνητο να φύγει με ταχύτητα. Ήταν, λέει, δύο από τα πιο μεγάλα λεπτά της ζωής μου, περιμένοντας το αυτοκίνητο να γυρίσει και να την αφήσει. Καταλαβαίνετε τι πέρασε λοιπόν η γυναίκα. Μπορούσα να πάρουν, λέει, το αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα μπορώ να την αντικαταστήσω, αλλά το ξέρω ότι το μωρό μου ήταν μέσα σε αυτό. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Λοιπόν, τι έγινε τελικά? Οι παραβάτες φέρεται να έβγαλαν το μωρό, το οποίο ήταν δεμένο στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Το τοποθέτησαν προσεκτικά στο πεζοδρόμιο προτού φύγουν ξανά με το αυτοκίνητο. Κοιμόταν, λέει, ακόμα το μωρό. Καταλαβαίνετε τώρα η γυναίκα τι αδρεναλίνη είχε, έτσι. Τους ρώτησα, λέει, γιατί το κάνετε αυτό, αφού είναι το οικογενειακό μας αυτοκίνητο. Δουλεύουμε σκληρά γι' αυτό, λέει, και το χρειάζομαι. Και αυτοί, λέει, μου είπαν, επειδή είμαστε, λέει, κακοί.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι.
6: Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή.
5: Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο.
6: Στη Μελβούρνη
7: ακούς ρυθμό.
8: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
9: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131-444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
5: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12. 1-2 η Νέα Ζηλανδία. Όσοι παρακολουθείτε το live θα βλέπετε και από πίσω στην οθόνη που έχω το παιχνίδι. Παγκαλούα, λέγε.
1: Δεν ξέρω, έχεις καμιά ενημέρωση για το τρακάρισμα?
0: Όχι, έχεις εσύ?
1: Είναι χοντρό τρακάρισμα. Εύχομαι να είναι όλοι καλά.
0: Πού είναι αυτό που είναι, που έχει γίνει?
1: Στη στροφή του Έσεντον. Απέναντι από το αεροδρόμιο του Έσεντον. Ακριβώς στη στροφή, ξέρετε που χωρίζει. Αριστερά πάει για Μέλτον, πάει για Κύλο Πάρκ που λέμε, και δεξιά πάει για αεροδρόμιο. Ακριβώς στη στροφή πάνω. Γιατί το ένα μάξι έχει παρκάρει πλαγίως και γίνεται μεγάλη βαβούρα. Τώρα, όσοι ανεβαίνουν για αεροδρόμιο, καλό είναι να πιάσουν επί το Bullet Road ή το Alexander Road και να έρθουν.
0: Λοιπόν, να σου πω, κάτσε να δούμε ρε φίλε.
1: Είναι χοντρό το τρακάρισμα, γι' αυτό γίνεται πανικός.
0: Είναι στον αυτοκινητόδρομο του Τάλια Μαρίν που...
1: Ναι, ανήκει, μπαίνει στο Μη 2. Εκεί είναι Μη 2.
0: Οκ, ναι, το διαβάζω, δεν έχω κάποια ενημέρωση.
1: Γι' αυτό, ή Μπουλαρό ή Alexander Road, για να το αποφύγουν εντελώς. Γιατί είναι χοντρό τρακάρισμα και μάλλον θα τραβήξει πολλή ώρα. Έτσι όπως έχουν γυρίσει τα αυτοκίνητα ανάποδα το ένα και το άλλο, όποιος έρχεται για αεροδρόμιο ή πάει για δυτικές συνοικίες, να αποφύγει εντελώς το M2. Αυτό.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, bye. Έλα κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα κύριε Στράτο.
0: Καλώς τον κύριο Κώστα.
2: Πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ερωτικά τραγούδια.
0: Είμαι, ναι, σήμερα σας ερωτικά δεν είναι όλα, αλλά εντάξει, είναι πιο τα παλιά, τα έχω βάλει.
2: Είναι, πολύ, πολύ ωραία τραγούδια, μπράβο. Είπατε για την Βαλεντίνα Τερεσκόβα, πρώτη γυναίκα στο διάστημα.
0: Τα άλλα, όλα τα, τίποτα δεν σου ξεφεύγει.
2: Όχι μόνο πρώτη γυναίκα, στείλανε και πρώτον Έλληνα στο διάστημα και Πόντιο. Ορίστε, Πόντιος στο διάστημα.
0: Οι Πόντιοι πάντα πόντιο είναι, πάντα ήταν
2: μπροστά. Στο διάστημα καμιά άλλη χώρα.
0: Όχι, τον ήξερε
2: και ο κύριος Παναγιώτης Ιασονίδης. Τον ήξερε αυτόν τον κοσμοναύτη. Και... αυτό. Θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας, κύριε Στράτο.
0: Ναι.
2: Γιατί την εκτιμάω. Πέστε μου, άμα έγινε το championship στη Μόσχα,
0: ναι,
2: και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ποιος θα πήγαινε εκεί για το ποδόσφαιρο?
0: Κανένας.
2: Κανείς. Κανένας. Γιατί πάνε στην Αμερική, προχθές βομβαρδίζαν, σκοτώναν κόσμο και όλοι πήγαν εκεί.
0: Εντάξει, δεν έχει πόλεμο η Αμερική, μέσα στην Αμερική.
2: Ναι. Οι Ρώσοι μπήκαν στο Αφγανιστάν. Εντάξει. Κανένας δεν πήγε στους αγώνες. Όχι. Μερικοί πήγαν. Μερικοί δεν πήγαν. Δεν πειράζει. Μπήκαν. Κλέβουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας. Κλείσανε την Κούβα, θα την πεθάνουν από την πείνα.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν πετρέλαιο. Δεν αφήνουν ούτε τρόφιμα, ούτε πετρέλαια, τίποτα. Την μπλοκάραν.
0: Το Μουντιάλ δεν γίνεται μόνο στην Αμερική, γίνεται και στο Μεξικό και στον Καναδά, να σου πω.
2: Είδατε, τι έξυπνοι Εβραίοι. Να μην γίνει μόνο στην Αμερική. Έγινε στην Βόρεια Αμερική. Ορίστε.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει, διαβάζω ότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα και τα γήπεδα είναι γεμάτα. Μπράβο, εντάξει.
2: Ο κόσμος έχει λεφτά, γιατί όχι. Το σπορτ, οι Αμερικάνοι το έκαναν business, εντάξει, αυτό είναι. Έγινε το ίδιο όπως έγινε το 36, νατσιστικές σημαίες και όλοι τρέξανε στους αγώνες στο Βερολίνο, ορίστε. Αυτό είναι, πέστε μου, γιατί είναι κάτι άλλο,
0: Τι να σου πω.
2: Είναι κάτι άλλο που πάνε στους αγώνες και κανένας δεν λέει προχθές σκότωσες 200 παιδιά, κορίτσια. Γιατί πάμε στο ποδόσφαιρο, θα του κάνουμε εμπάργο και αυτό. Θα του κάνουμε, τον μπλοκάρουμε, δεν θα πάμε εκεί. Να τους δείξουμε τους Αμερικάνους.
0: Πάντως εγώ τη Ρωσία την ήθελα στο παγκόσμιο κύπελο. Να σου πω την αλήθεια.
2: Α, ορίστε, το... όταν θα παίζουν καλά ποδόσφαιρο, τότε...
0: Λείπει η Ρωσία δηλαδή από το παγκόσμιο κύπελο.
2: Δεν παίζουν καλά.
0: Και να σου πω και την αλήθεια, την υποστήριζα και πάντα έτσι τη Ρωσία όταν έπαιζε. Πάντα ήμουν έτσι με τους Ρώσους. Μ' άρεσε.
2: Αυτό δείχνει ότι είσαι ορθόδοξος χριστιανός, καθαρός. Μόνο το DNA, το DNA το έκανες?
0: Όχι, φοβάμαι.
2: Γιατί φοβόσαστε? Και ο κύριος Νίκος είπε φοβάμαι. Γιατί?
0: Ο Νίκος φοβάται γιατί μπορεί να τον βγάλει, ξέρω εγώ, ότι είναι ότι μπολίχνει. Να σου πω.
2: Εσείς τι φοβόσαστε? Τι? Είσαστε από την καρδιά του ελληνισμού.
0: Ναι, δηλαδή τώρα, άμα κάνω εγώ τώρα DNA test, θα με βγάλει δηλαδή ότι είμαι από τον Τάλιχα, θα με βγάλει ότι είμαι από την Αθήνα, από την Ελλάδα, ξέρω εγώ.
2: Αθήνα δεν θα σας βγάλει, θα σας βγάλει τι είσαστε.
0: Έλληνας,
2: ανατολικός.
0: Μπορεί να με βγάλει
2: από
0: ανατολή πλευρά. Από πλευρά παράλια Τουρκίας τώρα, τα παλιά τα ελληνικά παράλια, από εκεί μπορεί να με βγάλει.
2: Συγγνώμη, οι προγονεί σα ήταν εκεί. Οι Τούρκοι δεν υπήρχαν ακόμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Γι' αυτό θα βγάλει. Ορίστε.
0: Αυτό θα γράφει όμως το DNA, η Τουρκία.
2: Όχι, δεν θα γράφει.
0: Τι θα βγάλει?
2: Εμένα με γράφει Έλληνας από το Κάφκασο. Ή γράφει Ανατολικός Έλληνας από την Ανατολή. Ο παππούς μου γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
2: Έφυγε όταν αλλάξανε τα χωράφια με τους Τούρκους. Έχει φύγει στον Κάφκασο, ο προπαππούς μου. Και δεν γράφει Τούρκος ή τίποτα. Έλληνας, τελείωσε. Εμείς δεν πήγαμε εκεί. Αυτοί ήρθαν εκεί, στη Μικρά Ασία. Εμείς ήμασταν στην πατρίδα μας. Αυτοί ήρθαν εκεί. Όπως και άλλοι. Γι' αυτό το DNA πρέπει να το κάνετε, κύριε Στράτο.
0: Θα το κάνω.
2: Είναι να ξέρετε 100% εγώ τώρα... είμαι περήφανος ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα, ούτε εβραίκο, ούτε τούρκικο, τίποτα. Έλληνας από τον Κάφκασο, τη λύση. Γι' αυτό, εντάξει, το άλλο το ακούσατε,
0: όχι.
2: Καινούριο. Δεν ξέρω αν είναι fake, θα το μελετήσω. Ο Πούτιν νοικιάζει τα στενά από τους Τούρκους για 25 χρόνια, για 90 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Πόσα?
2: 99 δισεκατομμύρια για 25 χρόνια.
0: Τώρα αυτοί θα πουλήσουν και τη μάνα τους με τα λεφτά που χρωστάνε και δεν έχουν φράγκο οι Τούρκοι.
2: Δεν ξέρω αν είναι φαϊκ, όμως θα δούμε τι θα γίνει. 25 χρόνια τα στενά θα είναι... Γιατί το κάνει αυτό? Για να μην μπαίνουν τα καράβια του ΝΑΤΟ μέσα. Γι' αυτό το κάνει, μου φαίνεται. Και... Ναι, νομίζω έτσι. Όμως το μιλητής θα δούμε. Μπορεί να είναι και fake. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, κύριε Στράτο.
0: Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνε.
2: Ο πόλεμος συνεχίζει.
0: Ο πόλεμος...
2: Το Νοέμβριο ο Πούτιν λέει θα το σταματήσω. Τώρα η Αμερική τελειώνει με το Ιράν. Θα χτυπήσει την Κούβα, θα πάει να κλέψει τον πρόεδρο της Κούβας, τον Διές, πώς του λένε, και ύστερα λέει θα μιλάμε για την Ουκρανία. Όμως έχουμε ένα πρόβλημα. Η Μελάνια θα τον παρατήσει.
0: Ρε γιατί... με τη Μελάνια την έχεις φάει τη γυναίκα μου, ρε τη Μελάνια μου, ρε τι σου έχει κάνει.
2: Εγώ δεν το λέω. Εγώ τα νέα τη γράφουν, γιατί ο Elon Musk έχει 3 εκατομμύρια τώρα.
0: Ναι, ένα, όχι 3 εκατομμύρια, εκατομμύριο.
2: 3 εκατομμύριο είναι, ναι. Όμως αυτή ξέρει, ο Τραμπ τώρα πόσο είναι, 80 χρονών. Είπατε happy birthday στον Τραμπ. Ο Βλαδίμερ τον τηλεφώνησε.
0: Τον τηλεφώνησε, σιγά-σιγά τον τηλεφώνησε.
2: Ναι, τον πήρε τηλέφωνο, λέει happy birthday, Donny. Εντάξει, και είναι 80 χρονών. Θεός να το δώσει ζωή, όμως δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτήν την ηλικία. Τι του θέλει, παππού του θέλει να τον ζητάει το γάλα το βράδυ? Ο Μάσκ είναι σε ίδια ηλικία μαζί της. Γιατί όχι?
0: Τι έγινε, ρε Κώστα μου, να είσαι καλά.
2: Γεια σας,
0: χαρά.
2: Κύριε Στράτο.
0: Γεια σου, κύριε και... Κώστα μου, να είσαι καλά.
2: Πότε φεύγει, τι είπατε?
0: Τον άλλο, τέλος του άλλου μήνα.
2: Αν μπορεί, στο αεροδρόμιο θα συναντηθούμε.
0: Γιατί, πότε θα φύγεις?
2: Τέλος του Ιουλίου.
0: Έχει εγώ εκεί, 27.
2: 21 και 21.
0: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά να παράσεις καλά, θα τα ξαναπούμε. Έγινε.
2: Γεια, γεια κύριε.
0: Γεια σας. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, 2-2 το μάτσιο. Ωραίο μάτσιο γίνεται. Η Νέα Ζηλανδία ισοφαρίστηκε. Έλα, Αλίνα.
3: 2-2. Εγώ δεν κουνήθηκα, Στράτο.
0: Τι έπαθες, αγκύλωση?
3: Εδώ βλέπω, 2-2. Μια κολάρα που βάλανε, πω.
0: Κολάρα.
3: Τι να σου πω.
0: Αυτό δεν περίμενα, να κάθεις να παρακολουθείς και μουντιάλες είναι.
3: Τι να κάνω, μ' αρέσει τώρα.
0: Μπράβο, μπράβο, μα βλέπω... χαίρομαι για σένα. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του σπορ.
3: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Στην Αυστραλία μόνο είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο σπορ. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό.
3: Ναι. Εδώ που είμαστε.
0: Εδώ είναι το κρίκετ, είναι το φούτι, είναι το ράγμπι.
3: Το φούρι ούτε που μ' αρέσει.
0: Και
3: καθόλου.
0: Μετά το ποδόσφαιρο.
3: Το ποδόσφαιρο, πάντα το ποδόσφαιρο.
0: Η μπαλίτσα είναι άλλο πράγμα τώρα.
3: Ναι. Πω, 2-2 είναι τώρα, για να δούμε. Εγώ θα κάτσω μέχρι το τέλος να το δω.
0: Να το δεις, Παολίνα μου. Να σου αφαιρέσω και ένα τραγούδι.
3: Έλα, βάλε ένα ωραίο τραγουδάκι, ρε Στράτο.
0: Γιατί τόση ώρα τι παίζω, άσχημα?
3: Πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτό που μου αρέσει δεν το έχεις βάλει.
0: Ποιο?
3: Ούτε το έχω ακούσει στο σταθμό.
0: Ποιο?
3: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσύ κρυφό καμάρι.
0: Αμαν, για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
3: Ωραίο τραγουδάκι αυτό.
0: Θα σου βάλω ένα πολύ ωραίο τώρα της Βιτάλη, ακού. Έρωτά μου αγιάτρευτε, λέει, και καημέ μου μεγάλε. Γεια σου, Παολίνα, αφιερωμένο.
3: Ανέα με ορφωνάσαι καλά, Στράτο μου.
0: Bye.

Ο Αντώνης λέει, δεν θα ζητήσω, λέει, συγκεκριμένο τραγούδι. Θα ήθελα όμως να παίξει μουσική σαν να είσαι μόνος σου, λέει, και να ακούς. Το επόμενο θα είναι σαν να είμαι μόνος μου. Και στις δύο περιπτώσεις, λέει ο Βασίλης, που είπε ο Πάγκαλος για το ξύλο προς γυναίκα ή άντρα, η γυναίκα τα παίρνει όλα, σπίτι και λεφτά. Τώρα άμα φάει ξύλο ο άντρας, να τη δώσουμε και καμιά σύνταξη του κακομύρη.

0: Σοφία Στράτο, ναι, λέει. Άντε γεια τώρα, λέει, τα τραγούδια σου. Δεν τα ακούς, λέει, μόνος σου.
1: Γεια, μόνο γεια,
0: γεια, γεια. Να κάνουμε, έχουμε αδυναμίες, ρε.

0: Μου λέει ο άλλος, ρε Γιάννη, βάλε, λέει, σαν να είσαι μόνος και δεν είσαι ακροάτη. Λέει, τι θα ακούγες. Αυτά θα ακούω.
1: Εγώ πήρα τηλέφωνο να πω, φίλε Αντώνη, ετοιμάσου για μελά. Αυτό, αλλά σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι, τι θες.
1: Σε παρακαλώ πολύ, μετά βάλε και τον πατέρα του μελά.
0: Α.
1: Τον πατέρα του μελά, γιατί είμαι από πολλά για μάνες, θέλω να το ακούσω. Ευχαριστώ, γεια.
0: Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά.
1: Τον πατέρα, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι και αυτό όμως. Θα το βάλω, γιατί μου αρέσει.
1: Α, γεια.

τραγουδάρα λέει για τον πατέρα και εμείς ειδικά που τον χάσαμε. Είναι μαχαιριά. Εσύ στράτο να είσαι γερός και να το χαίρεστε, λέει τον πατέρα σου. Παίρνω όσο φορές το χρόνο μπορείς μαζί του, λέει η Σοφία. Να είσαι καλά.

Ένα τσιγάρο δρόμο. Λέει να τον περπατήσω, αλλά δεν είναι. Και τα σούλα μου είναι πολύ παραπάνω. Λοιπόν, ένοιγο η παρένθεση και έρχεται μια μέρα. Ο γιατρό εκεί λέει: κύριε Στράτου, λέει, σα παρακαλώ, λέει. Χαμηλώστε το λόγο να κοιμηθούμε. Και η ατάκα ήταν: τι να κάνω, λέει, δεν ανοίγει άλλο.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ 9 λεπτά πριν τις 1, ας πούμε bye bye. Έτσι, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Τα υπόλοιπα θα πούμε αύριο Τετάρτη. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς έχουμε σήμερα κουναδείς. Έχουμε τα παλικάρια μας, Μιχάλη Προφύρη και Γιώργο Τζανόπουλο, που θα έρθουν στην παρέα εδώ του ρυθμού. Να περάσετε παρέιτσα, να περνάτε καλά. Τα υπόλοιπα από αύριο. Bye bye.
1: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την Worksafe Victoria.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Πρέπει από τη ζωή μου να βγεις, να μην παίρνεις τι κάνω να δεις.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Ωπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μία κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά?
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
7: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
8: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
7: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.

0: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χτες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης μυς αερίου σε περιοχές Αττικής. Πώς έχετε μεγάλο σεισμό και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: για χατήρι σου.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
2: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε? Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου,

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Τώρα που λέγατε για διακοπές και αν επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
3: Μας ακούνε, μας ακούνε.
2: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
3: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
2: Ναι, μπράβο.
3: Πόρε φίλε, ωραίο.
2: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
4: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
3: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
4: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
3: Για πες.
4: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
3: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
5: λένε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
6: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
3: Άλλος κουμπάρος,
5: νούμερο 3, άλλος κουμπάρος.
7: Πώς το καταλάβατε.
8: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
9: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
10: Γεια σας.
9: Τι καλό τρώτε.
10: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν. Γκαραντί. Και να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
11: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
8: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
12: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
13: Αρκετά.
12: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
13: Αρκετά.
12: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι

0: μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ.
1: Αχ, αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Η εκπομπή «Άκου να δεις» ξεκινάει. Γιώργος Τζανόπουλος, Μιχάλης Προφύρης έρχονται αμέσως τώρα στην παρέα σου.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Να είμαστε και πάλι εδώ, 7 και 7 πρώτα λεπτά, 16 Ιουνίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Προφύρης
2: και ο Γιώργος Τζανόπουλος.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα Γιώργο και καλησπέρα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε πού αλλού εδώ στην παρέα του ρυθμού.
1: Μετά από 2 εβδομάδες απουσίας είμαστε και πάλι εδώ παρόν.
2: Ding dong, ding dong, παρόν.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
2: Όπως λέμε πάντα, εμείς την κατεβάσαμε. Εσείς την κατεβάσατε, την εφαρμογή εννοούμε. Ρυθμός.com.au, μπείτε και στην ιστοσελίδα μας για να δείτε και να ακούσετε τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, Ελλαδικό και Διεθνή χώρο.

0: κάντε ένα like στη σελίδα του Ρυθμού και στο Άκου να δεις. Καλό κάνει στην υγεία, όπως λέω πάντα. Και όπως προείπε ο Γιώργος, ό,τι αιτήσεις, παρατηρήσεις, χωρίς τις κλήσεις, εδώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7074-8860.
1: Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη είναι 18 βαθμούς.
0: Καλά να πάθουμε.
1: Για χειμώνα καλά είναι, πολύ καλά.
0: Όπως και να το κάνεις Γιώργο, να μην κάνουμε και παράπονο, γιατί τις τελευταίες ημέρες είχαμε το κρύο μας. Αυτό είναι ζεστούλα.
1: Ναι, και αύριο αναμένεται να φτάσει 21 βαθμούς. Για Μελβούρνη Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Πρωτοφανές, δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί κοσάρια.
0: Ελνίνιο, δεν μας λένε τώρα.
1: Ναι, ο Ελνίνιος.
0: Ναι, το μικρό, το παιδάκι. Λοιπόν, μπείτε στη σελίδα του Ρυθμού στο Facebook, όπως είπαμε, γράψτε τις, τα αφιερώματά σας, τις ευχές σας, τα καλά σας λόγια, και εμείς πολύ ευχαρίστως να τα διαβάσουμε. Να ξεκινήσουμε όμως με τον καιρό σε όλη την Αυστραλία, γιατί εδώ στην Αυστραλία ο καιρός δεν είναι ακριβώς το ίδιο παντού. Και ξεκινάμε με το Σίδνεϊ, όπου αυτή τη στιγμή έχει 17 βαθμούς. Στο Μπρίσμπεν 18 βαθμούς και βέβαια αύριο με ηλιοφάνεια πάλι καλό καιρό. Συνεχίζουμε με το Πέρθ, που αυτή τη στιγμή έχει 13 βαθμούς. Μια ένδειξη τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Χαιρετίσματα στους φίλους μας στην Αδελαΐδα, όπου αυτή τη στιγμή έχουν και οι ίδιοι 18 βαθμούς. Περιττό είναι να μην πούμε και χαιρετίσματα και στους φίλους μας στο Χόμπαρτ. Στη Τασμανία λοιπόν έχουμε 9 βαθμούς. Και όπως πάντα στην παγωμένη μας πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, έχουμε 10 βαθμούς. Αλλά κλείνουμε με τον Ντάρουιν. Για στο Δαρβίνο, αυτή τη στιγμή στο Ντάρουιν έχουμε 27 βαθμούς.
1: Έχουμε γιορτές σήμερα. Δεν ξέρω αν γιορτάζει κανένας.
0: Θα σου πω σε λίγο, αλλά θέλω να δω και τον καιρό στην Ελλάδα, γιατί τώρα τελευταία μου λένε έχει καλυτερέψει ο καιρός. Πώς να μην καλυτερέψει, έχουν μεγαλώσει οι μέρες, οπότε ο κόσμος εκεί πέρα, οι φίλοι μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή Γιώργο, 12 το μεσημέρι, οπότε να μην κάνουν παράπονο. Θα είναι αρκετά
1: μια χαρά,
0: καλά.
1: Μια χαρά.
0: Α, πάμε και λίγο παλιά, ε. Ευκαιρία να στείλουμε και χαιρετίσματα και χρόνια πολλά. Ισμαήλ σήμερα, Φίλιξ, Φιλάξ, Σμαήλ και Φιλικίτιτι.

0: και ανοίξαμε με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Παλιό και καλό.
0: Από τα πρώτα της, έτσι εκεί.
1: Εκεί ήταν η περίοδο που είχε κάνει και με τον Τριαντάφυλλο. Μη γυρίσει ξανά εκεί.
0: Ναι, μουσική σε αυτό το τραγούδι είναι του Τριαντάφυλλου. Πολλά από τα κομμάτια της τα πρώτα ήταν του Τριαντάφυλλου.
1: Ναι. Είδες. Ο άνθρωπος ήταν survivor πριν γίνει survivor.
0: Ο Ντάφι.
1: Μια διόρθωση, τις γιορτές που ανάφερα δεν είναι, είναι για αύριο. Σήμερα είναι σημαδιακή γιορτή.
0: Sorry.
1: Γιατί είναι του μνημόνιου. Σου θυμίζει τίποτα, τα μνημόνια μήπως?
0: Ναι.
1: Και της τύχης, των τυχών. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, στείλτε τα μηνυματάκια σας. Εμείς πολύ ευχαρίστως να τα διαβάσουμε. Επ' ευκαιρίας να στείλουμε τους πρώτους χαιρετισμούς στο όμορφο Αίγιο, όπου ο Παπαδημήτρης γράφει: επιτέλους σας βρήκαμε και πάλι, με μεγάλη αγκαλιά σας ακούμε και πάλι. Αγαπημένο δίδυμο, αγαπητέ ξάδερφε, έχω μεγάλη χαρά γιατί πάντρεψα τον Πολυχρόνη, να είναι καλά. Τέλος πάντων, και βάφτισα το τρίτο εγγόνι μου, τον Μάριο.
0: Συγχαρητήρια,
1: Μάριο Δημήτρης, να είσαι καλά. Πήρε και το, και του ξάδερφου μου το όνομα. Του χρόνου ευελπιστούμε να είμαστε στην Ελλάδα, να σας δούμε από κοντά, να απολαύσουμε και τα παιδιά. Χαιρετίσματα και συγχαρητήρια στον ανιψιό τον Πολυχρόνη και σε όλους τους φίλους μας και συγγενείς στο όμορφο Αιγιόν. Βέβαια, στο Αίγιο τον τελευταίο καιρό γίνονται και πολλά σκάνδαλα, Όχι.
0: Α, ναι. Ξέρω που το πάει.
1: Να το γεφυρώσω, να το σχολιάσουμε λιγάκι, χωρίς να μπαίνουμε στις ειδήσεις, για τον περιγόητο Ελληνοαυστραλό, τον Ντελαμάγκα, που κυκλοφορούσε στην Ελλάδα με το όνομα ή το επίθετο Τσίμας. Τέλος πάντων, συνελήφθη, υπάρχουν πολλές εξελίξεις, περιμένουμε και εντός ημερών να μάθουμε αν αυτός ο τύπος τελικά θα τον επιστρέψουν στην Αυστραλία ή θα έχει τα δικαστήρια μόνο στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει από μόνος του. Ντελαμάγκα, όχι Ντελαφράγκα.
0: Ντελαμάγκα, Ντελαφράγκα. 27 χρόνια,
1: Ναι.
0: Πώς τον βρήκανε τώρα?
1: Ο άνθρωπος έζησε σε μνημόνια, οικονομική κρίση της Ελλάδος. Αυτό δεν είναι αρκετή φυλακή?
0: Από δραχμές σε ευρώ,
1: Έλατε, ναι.
0: Τότε,
1: τι να πούμε. Λοιπόν, να πάω στην πρώτη ανακοίνωση. Σύμφωνα με την Associated Press, η γνωστή εταιρεία αυτοκινήτων Ford ανακαλεί περισσότερα από 250.000 αυτοκίνητα που έχει επισκευαστεί λανθασμένα, παρακαλώ, στο πλαίσιο προηγούμενος ανάκλησης, που είχε ως στόχο να διορθώσει μία βλάβη που προκαλούσε σβήσιμο του κινητήρα κατά την οδήγηση. Δηλαδή, οδηγούσες ένα αυτοκίνητο και έμεινε. Ποιο είναι αυτό το αυτοκίνητο? Η ανάκληση περιλαμβάνει 255.000, παρακαλώ, αυτοκίνητα Ford Focus. Τα ξέρεις τα Ford Focus?
0: Ναι, τα ξέρω.
1: Εσύ είχες άλλο Ford, είχες Fiesta, τι ήταν το?
0: Telstar,
1: ναι.
0: Όχι Telstra,
1: ναι,
0: Telstar.
1: Ναι. Λοιπόν, αν έχετε μοντέλο 2012 με 2018 Ford Focus ανά του κόσμου, παρακαλώ, δεν μιλάμε για την Αυστραλία, ανακαλούνται διότι υπάρχει μια βλάβη που η βαλβίδα εξαέρισης στο δοχείο ενδέχεται να παρουσιάζει δυσπλουτηργία, με αποτέλεσμα να μένει το αυτοκίνητο να σβήνει επί τόπου και μετά να παίρνει σωτική βοήθεια, γερανό και Have you driven a Ford lately? Ήταν το σλόγγαν που ξέραμε εδώ πέρα στην Αυστραλία. Αν όντως έχεις οδηγήσει Ford και μάλιστα Focus, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την αντιπροσωπεία, γιατί ανακαλούν τα αυτοκίνητα αυτά. Δεν πάμε πίσω. Τα ακριβά αυτοκίνητα θα πιάσω τώρα.
0: Από Mercedes, BMW και...
1: Βάλε.
0: Ποιο, Lamborghini, Ferrari.
1: Όχι, όχι. Οπα, όταν πιάσουμε SUV τα μεγάλα, ποια είναι?
0: Range Rover.
1: Όπα! Σαμπουά! λοιπόν,
0: τα Land Rover.
1: Ναι. Σύμφωνα με την Car Expert εδώ πέρα στην Αυστραλία, ανακαλούνται, σύμφωνα με την Jaguar Land Rover Αυστραλία, τα Range Rover Sport και τα σκέτα Range Rover για μια βλάβη που στις λωρίδες. Βέβαια, λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος υπάρχει ενδεχόμενο η πίσω κεντρική ζώνη ασφάλειας να μην πληρεί τις προδιαγραφές και να έχει βλάβη. Ως αποτέλεσμα, η ζώνη ασφαλείας ενδέχεται να μην ασφαλίζει σωστά ή να μην λειτουργεί όπως προβλέπεται. Δηλαδή δεν κάνει αυτό το κλικ-κλακ, κλικ-κλακ, δεν μπαίνει καλά-καλά, ή κάνει το κλικ-κλακ αλλά ανοίγει. Και μετά, αν έχεις ένα ατύχημα και καθώς είσαι στη μεσαία θέση πίσω, αν σταματήσει απότομα αυτό το αυτοκίνητο, πας με την πρώτη στον απέναντι. Παρακαλώ, όποιος έχει πια οχήματα, πια μοντέλα τα οποία κατασκευάστηκαν το 24 και 25, σειρές Range Rover και Range Rover Sport, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την Jaguar Land Rover Αυστραλία στο νούμερο 1300 787 803. Αυτά με τα αυτοκίνητά μας.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε εμείς.
1: Εν τω μεταξύ, Παπαδημήτρης μου γράφει, έλα εδώ και θα τα πούμε. Εγώ θα πω το άλλο. Έλα εδώ και θα τα

0: υπάρχουν κάτι δίλτο που μπορεί να το φρέσει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό, όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισό. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι. Εντάξει, ρε, φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό του, δεν χάνεις την επαφή, καταλαβαίνεις.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα που ένα κουβά νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όχι, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνου. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.

0: Και επιστρέφουμε εδώ, φίλες και φίλοι. 7 και μισή. Λοιπόν, παλιά ήμασταν μεγάλοι φαν του αδύναμου κρίκου,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα. Ειδικά η περιζιών που παίζεται στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι που άκουγες
1: τα πιο κουφά.
0: Τα πιο κουφά. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Πόσοι αιώνες είναι τα 1900 χρόνια?
3: Ένα.
2: Πόσα λεπτά είναι το 1 τρίτο της ώρας?
4: 30 δευτερόλεπτα.
2: Του αριθμού το 1 τέταρτο είναι το 11?
4: Το 2.
2: Η μονόκερη είναι υπαρκτό ή φανταστικό πλάσμα?
4: Υπαρκτό.
2: Ποια Δευτέρα τρώμε παραδοσιακά τη λαγάνα?
5: Μεγάλη.
2: Πώς λέγεται το σαλιγκάρι χωρίς κέλυφος?
6: Γυμνοσαλίγκαρος. Γυμνοσαλίγκια.
2: Ποιος ήταν παντρεμένος με τη σκορδά?
6: Λιάγκας.
2: Κάμετε το.
6: Γυμνολιάγκας.
1: Πάτε ντρέπονται λίγο. Δεν πιάνεται. Δηλαδή είχε μείνει στην ιστορία. Οι ατάκες που έπιανες από εκεί έχουν γίνει πλέον folklore. Είναι φράσεις που χειριζόμαστε καθημερινώς, ξέρεις. Όπως επίσης και τα γρήγορα βιντεάκια που βλέπαμε στη διάρκεια της εκπομπής, όλα με τον Θέμο Αναστασιάδη. Βλέπαμε εκπομπές, καθώς έκανε τη συνέντευξη, όποια και να ήταν η συνέντευξη, αλλά περιμέναμε πώς και πώς να δούμε αυτά τα βιντεάκια. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Και Λούμπεν, Αλούμπεν, Αρλούμπεν, όλες αυτές έχουν κάνει μια φανταστική δουλειά, βρίσκοντας και προωθώντας τα Σαρδάμ που κάνουν όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά γενικότερα στην ελληνική επιφάνεια.

0: Λοιπόν, Γιώργο, απόψε τελειώνει μια μεγάλη προσφορά από, γιατί μην κάτσει κανείς και πει μόνο αρνητικά σχόλια κάνω για τις μεγάλες εταιρείες εδώ στην Αυστραλία, κάνω και τα θετικά. Η Qantas, σύμφωνα με τη Yahoo Lifestyle, ξεκινάει μεγάλη προσφορά και τελειώνει, μάλλον ξεκίνησε πριν μία εβδομάδα και τελειώνει απόψε, μια μεγάλη προσφορά σε σχεδόν 60 προορισμούς με θέσεις, παρακαλώ, να ξεκινάνε από $105 την πτήση. 105 δολάρια σε ευρώ, πόσο, 55-60 ευρώ. Ναι. Η νέα προσφορά που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα η αεροπορική εταιρεία θα διαρκέσει μέχρι απόψε, παρακαλώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ξεκίνησε μια τεράστια προσφορά με 1,4 εκατομμύρια θέσεις, παρακαλώ. Ποιες θέσεις όμως? Τις οικονομικές, economy. Ναι. Ναι, όχι business και τέτοια, με έκπτωση για τις επόμενες ώρες θα τις δούμε στην ιστοσελίδα μόνο της Qantas. Το τονίζω αυτό, μη μου μπει ο άλλος Skyscanner, κάποιες άλλες εφαρμογές και πού είναι αυτές οι προσφορές. Δεν είναι εκεί πλέον. Είναι μόνο στην ιστοσελίδα της Qantas. Θα μπορείτε να πάτε, για να καταλάβετε, από Μελβούρνη μέχρι Gold Coast, Χρυσή Ακτή, για λιγότερα από $150. Ή μπορείτε να διασκίσετε τη χώρα με λίγο πάνω από $200, παρακαλώ. Ο διευθυντής σύμβουλος της Qantas, ο Μάρκος Σφένστον, δήλωσε ότι ήταν μια ιδιαίτερη έξυπνη καμπάνια που κάνανε αυτή την εβδομάδα, ωστόσο για να κινούνται τα εισιτήρια, οι θέσεις και οι πωλήσεις προς το κοινό. Με 190 διαδρομές σε σχεδόν 60 προορισμούς, σε τέτοια προσφορά υπάρχει κάτι για όλους, μας δηλώνει ο ίδιος, από παραλίες μέχρι πόλεις. Μπράβο τους. Αλλά εγώ έχω κάτσε για να κάνω το σχόλιο μου σε λίγο.
1: Ναι.
0: Το πιο ακριβό εισιτήριο σε αυτή την προσφορά είναι $469 και είναι από Σίδνεϊ μέχρι Τσέρλτον. Δηλαδή από μία πλευρά στην άλλη πλευρά. Ναι. Είναι μια ολόκληρη ήπειρο η Αυστραλία που, και πάλι
1: 469
0: 469 σε ευρώ, πόσο, 2,5 εκατοστάρικα
1: εκεί περίπου. Ναι,
0: ναι, δεν είναι και ακριβά να πας από μία ήπειρο στην άλλη, γιατί ουσιαστικά το δρομολόγιο είναι τόσο. Το ερώτημά μου, ρε Γιώργο, είναι γιατί δεν τις κάνουν αυτές τις προσφορές, ένα, λίγο πιο συχνά, ή για να γεμίζουν αυτές τις τιμημένες θέσεις, για να μην τις πω αλλιώς. Ναι. Γιατί δεν ρίχνουν τις τιμές που περιμένουν πώς και πώς. Εσύ τώρα θέλεις αύριο να φύγεις Σίδνεϊ, δίνω παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Πας στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή να κλείσεις ένα εισιτήριο και βλέπεις από προχθές που ήταν $150, δίνω παράδειγμα, έχει φτάσει στα $600. Η ίδια θέση. Όχι ρε φίλε, όταν μπαίνεις στο λεωφορείο σου χρεώνουν, επειδή τελευταία στιγμή αγόρασες εισιτήριο, σε χρεώνουν περισσότερο. Όταν μπαίνεις στο τρένο, όταν μπαίνεις στο ferry boat, κάνουν τέτοιες, για μένα είναι απάτες.
1: Με τα ταξιά, με τα Uber, αυτά οι τιμές αλλάζουν.
0: Ναι, αυτά αλλάζουν η περίοδο που έχει πολύ.
1: Ναι, αλλά μπορείς να το κοιτάξεις μία στιγμή.
0: Κίνηση.
1: Ναι, είδε, μπορεί να το κοιτάξεις μία στιγμή και να σου πει $15. Μετά από μία ώρα να σου πει 40. Μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Για την ίδια απόσταση.
0: Και εκεί είναι το ερώτημα. Είναι μερικές φορές πιο φθηνότερα το να πάρεις ένα ταξί που σε χρεώνει μονή ταρίφα για το ίδιο δρομολόγιο πλέον. Έχουμε γίνει τόσο άνετοι με το κομμάτι Uber που ξέρεις με το κινητό αυτό και ξέρεις είναι αποδεδειγμένο ένα ψυχολογικό τρίκ που κάνει η Uber με την εφαρμογή που σε κερδίζει και κερδίζει την υπομονή σου. Τι κάνει? Με το που βάζει μόνο το χάρτη και βλέπεις ένα αυτοκίνητο ότι σου έρχεται και ας είναι 5 λεπτά από τον προορισμό να σε πάρει, ησυχάζεις, καθησυχάζεις και γι' αυτό έχει το χάρτη. Και ας μην είναι αληθές σε αυτά που δείχνει, γιατί μερικές φορές το βλέπεις, δείχνει έχει κολλήσει σε ένα σημείο και μετά τσουπ, είναι κατά 2 χιλιόμετρα πιο κοντά.
1: Ναι, σωστά. Ένα πράγμα που έχω ελαττώσει,
0: ναι,
1: είναι η εφαρμογή.
0: Το αλάτι και το
1: του φαγητού. Όχι, το αλάτι ποτέ. Εκτός
0: το κρύο το νερό.
1: Ο γιατρός, τότε ναι. Ούτε. Οι εφαρμογές που έχουν να κάνει με delivery για φαγητό.
0: Ναι, ναι.
1: Okay, γιατί έχουν πάει στο Θεό οι τιμές.
0: Μας μάθανε έτσι, φθηνά. Και μετά σου λέει κάτσε, θα συνηθίσει.
1: Μπες να παραγγείλεις ένα σουβλάκι από το Όκλι. Ένα σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Να στο φέρει σπίτι.
0: Ένα πιτόγυρο.
1: Ένα
0: τι
1: πιτόγυρο
0: έχει μέσα, από κοτόπουλο ή από χοιρινό?
1: Αυτό εξαρτάται. Αυτό εξαρτάται η τιμή, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά ναι, αυτό
1: είναι
0: που λες όντως.
1: Ξεφτύλα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το delivery, σου λέει κάτι service fees, κάτι σούπα βούπα fees.
0: Να αρχίσουν οι εταιρείες, δηλαδή τα καταστήματα, να έχουν δικά τους delivery για να τα αποφύγουν όλα αυτά. Όπως βέβαια και στην Ελλάδα που κάνουν. Και του λες και του τύπου, παίρνα και από το περίπτερο, πάρε μου και ένα πακέτο τσίχλες.
1: Πάρε μου και μια κούτα τσιγάρα.
0: Χαιρετίσματα στον Παναή, μας γράφει καλησπέρα. Ωραία, παιδιά.
1: Ωραία, καλησπέρα.
0: Ενώ
1: Παναή.
0: Η Πέγγι, γεια σας, boys του ρυθμού. Καλό πρόγραμμα. Άιντε, 4 εβδομάδες to go.
1: Και
0: μετά, bye-bye. Γεια σου, καλοκαίρι, θα μας πει. Γεια σου, Πέγγι, να είσαι καλά. Στο Ζάκιν, πού άλλο.
1: Σήμερα, ναι, σίγουρα. Πάμε με τον δικό σου. Το Λεπά. Καινούριο τραγούδι.

0: Ρε τη λεμονιά.
1: Λεμονιά μου.
0: Ρυθμός.com.au. Μπείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, ελλαδικό και διεθνή χώρο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα. Εφόσον, και δεν το κάνω γέφυρα, εφόσον μιλήσαμε για τι είπες, πιτόγυρο, delivery και τέτοια, ας μιλήσουμε για μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες μπέργκερ, μπεγκεράδικα εδώ πέρα στην Αυστραλία. Τα Grill, τα ξέρεις πολύ καλά, κόκκινο και άσπρο όπως είναι το λογότυπό του. Έχεις φάει τελευταία Grilled Burger?
1: Πριν κάτι μήνες.
0: Η ρυθμιστική αρχή, δηλαδή η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών, ACCC, η αντίστοιχη ΣΔΟΕ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι κινείται στα δικαστήρια κατά της Grilled, ισχυρίζοντας ότι παρουσιάζει ψευδές καμπάνια για την ημέρα του δέντρου για περισσότερα από 3 χρόνια, παρακαλώ. Η ACCC ισχυρίζεται ότι μεταξύ Γενάρη 21 και Απρίλη 24 η Grilled είχε δηλώσει στους πελάτες ότι θα δωρήσει $1 από κάθε μπέργκερ που αγοράζεται που αγοράζει ο κάθε πελάτης κάθε Τρίτη για να φυτευτούν δέντρα. Ωραία. Παίρνεις ένα μπέργκερ. Πόσο είναι τα μπέργκερ? Εσύ θα ξέρεις γιατί πήρες πρόσφατα.
1: Πού, στο Grilled?
0: Ναι, δεν είναι και
1: φυτά. Κάνα 20 εκεί.
0: Τόσο είναι?
1: Ναι.
0: Τώρα φαντάσου κάθε Τρίτη, αν πάρεις όμως κάθε μπέργκερ που αγοράζεις, $1 το δίνουν για να φυτέψουν δέντρα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Το έχω ακούσει αυτό, ναι.
0: Ωραία. Η ACCC, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και Κατανάλωσης, τους τραβάει στα δικαστήρια και τους λέει, κάτσε, από το 21 μέχρι το 24, αυτά που δηλώσατε δεν τα κάνατε. Η αλυσίδα αυτή πολλούσε περισσότερα από 5 εκατομμύρια μπέργκερ κατά τη διάρκεια της περίοδου και από αυτά μόνο περίπου 4% κατέληξαν στη δωρεά.
1: Α, που λένε.
0: Και κατά οι προϋποθέσεις ήταν πολύ περιοριστική, ανάφερε η Επιτροπή. Σήμερα η Grill παραδέχτηκε ότι είχε δωρήσει μόλις $250,000 για τα μπέργκερ ή τα μπιφτέκια, τέλος πάντων, για να φυτευτούν δέντρα ως αποτέλεσμα της διαφημιστικής τους καμπάνια. Βέβαια η ΣΔΟΕ, η ACCC της Αυστραλίας δεν τα αφήνει. Πάμε, λέει, στα δικαστήρια, γιατί η αλυσίδα λειτουργεί 180 καταστήματα και έχει βρεθεί στο προσκήνιο μια σειρά αντιπαράθεσης που αφορούν τις αμοιβές και δωρεές στο χώρο που πρέπει. Αυτά μου. Λοιπόν, βέβαια τους κυνηγάει, αν έχετε, ξέρεις, αγοράσει Τρίτη μπέργκερ, αυτά θα γίνει μαζική μήνυση επίσης μέσω Gordon League. Ξέρεις, θα είναι η ίδια αλλά παρακλάδι της Gordon & Slater. Θα δούμε τώρα πού θα καταλήξουν με

0: 7:49.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Συντονισμένοι.
1: Ρυθμός.com.au. Διαβάζω και τις επικεφαλίδες. Την επικεφαλίδα από κάθε είδηση που έχουμε στην ιστοσελίδα μας. Και ξεκινάω με Τραμπ ανοιχτά την Παρασκευή τα στενά του Ορμούς. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα το σχέδιο με το Ιράν. Αξίζει να μπείτε να διαβάσετε αυτό το κείμενο. Η Panic Records και η Κατερίνα Λιόλιου ανανεώνουν τη συνεργασία τους, συνεχίζοντας μαζί τις μεγάλες επιτυχίες και Mundial 26. Γκέλα Σόκια Ισπανία στην πρεμιέρα της. Τη σταμάτησε το φοβερό πράσινο ακροτήρι. Δεν μιλάμε το ακροτήρι της Κεφαλονιάς, αλλά ήταν καλά. Αυτό το Μουντιάλ έχει παράξενα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Μέχρι και η Τουρκία δεν περίμενε να χάσει με την Αυστραλία. Και έβλεπες...
0: Μια χαρά έπαιξε η Αυστραλία.
1: Ναι, τα μίντια της Τουρκίας, αν καθόσουν και έβλεπες το τι δείχνανε αυτές οι μέρες, λες και το είχαν κερδίσει. Το είχαν σπρώξει. Υπάρχει και ένα διαφημιστικό βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες, που έχει το εξουσιοδότησε χρηματικά βέβαια ο Ερντογάν εκεί πέρα, να κάτι πολεμικά τζετ και αυτά. Για ποδόσφαιρο πάνε, δεν πάνε για πόλεμο.
0: Έλατε.
1: Τέλος πάντων, Ρυθμός, μπείτε στην ιστοσελίδα μας, ψηφίστε και για το αγαπημένο σας τραγούδι στα top 5.
0: Πάμε μια βόλτα προς την Ινδία. Ινδός ασκητής λέει δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια. Μαύρισαν και πρίστηκαν λέει τα πόδια του.
1: Καλά, τι άσκηση κάνει.
0: Για τους περισσότερους ανθρώπους η ικανότητα να παραμείνουν όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Για έναν Ινδουιστή ασκητή από την Ινδία όμως αυτή η πράξη έχει μετατραπεί σε τρόπο ζωής. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για ένα λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που όπως πιστεύει λέει θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που λατρεύει. Αυτή η ακραία πνευματική πρακτική έχει προκαλέσει θαυμασμό αλλά και ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Συγκεκριμένα, ακολουθεί την αρχαία λέει ασκητική πρακτική Κάντα Ταπασάια, η οποία απαιτεί από τους πιστούς να παραμένουν όρθιοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βάσει του όρκου που έχει δώσει πρέπει να ζήσει όρθιος για συνολικά 12 συνεχόμενα χρόνια.
1: Έλα μωρέ.
0: Στην Ινδουιστική παράδοση τέτοιες ακραίες μορφές ασκητισμού θεωρείται ότι χαρίζουν πνευματική δύναμη και φέρνουν τον άνθρωπο πιο κοντά στο Θεό. Από την ημέρα που ξεκίνησε ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει ούτε έχει τεντώσει τα πόδια του. Μάλιστα κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας ειδική υποστήριξη για να διατηρεί την ισορροπία του.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Ωστόσο, ναι, η πολυετής καταπληκτική

0: όρθιος για ακόμη 7 χρόνια προκειμένου να ολοκληρώσει αυτή την πνευματική δοκιμασία. Μιχάλη, αν δεις τα πρόδια του έχουν
1: μπλε,
0: καταμαυρίσει.
1: Ξέρεις πως λέγεται
0: κάρβουνο,
1: αυτό, η λιθιότητα.
0: Ναι, κάρβουνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ας μου λείπει αυτό το βύσσινο. Αυτός δεν είναι άσχητης, απλά ηλίθιος είναι.
0: Ναι. Φέρτε μου μια καρέκλα.
1: Να κάτσεις εκεί πέρα τώρα όρθιος τόσα χρόνια. Ναι, δηλαδή και πώς τα κάνει.
0: Αυτό σκεφτόμουν τώρα, ρε Μιχάλη.
1: Ναι, φίλε, εντάξει, ναι.
0: Πώς πάει στην τουαλέτα, έλατε.
1: Το να κάνει τα τσισάκια του το καταλαβαίνω. Εντάξει, περπατάει σε ένα δέντρο. Τα κακάκια πώς.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα να στείλουμε στον Αρίστο, στον Τέρι, στον Χρήστο και βέβαια στον Άγγελο. Να είστε πολύ καλά όλοι σας και ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Εκεί είναι που αρμόζει αυτό το σκοτσέζικο τραγούδι. Σκοτσέζι δεν είναι, Ιρλανδί, τι ήτανε? A walk a thousand miles
0: and I will walk 1,000.
1: Όταν γυρίσουμε,
0: ναι,
1: μετά από τις διαφημίσεις, θέλω να σου πω για τη μεγαλύτερη πώληση ρεκόρ,
0: ναι,
1: ακινήτων εδώ πέρα στην Αυστραλία, την οποία την αγορά την έκανε Έλληνα.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει.

0: εκεί στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκοπες και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: Και επιστρέψαμε. Τελική ευθεία λοιπόν. 8 και 4 λεπτά. Ακούτε άκου να δεις με Μιχάλη Προφύρη
1: και Γιώργο Τσανόπουλο.
0: Κάθε Τρίτη 7 με 9 εδώ κοντά σας.
1: Πού αλλού, εδώ στην παρέα του Ρυθμού.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
1: Λοιπόν, την τραγουδίστρια τη Σάσα Μπάστα την ξέρεις?
0: Ναι. Ήταν εδώ πρόσφατα με τον Αδαμαντίδη.
1: Το Διονύση Μπάστα.
0: Τι είναι, αδερφός?
1: Καμιά σχέση.
0: Okay.
1: Ο Διονύσης Μπάστας είναι Ελληνοαυστραλός δισεκατομμυριούχος. Πάλι το λέω. Ελληνοαυστραλός δισεκατομμυριούχος, όχι εκατομμυριούχος.
0: Ναι.
1: Και είναι φαρμακευτικός κολοσσός. Σημειώνει νέο ρεκόρ σύμφωνα με την Greek City Times, διαβάζω και την πηγή. Σημείωσε νέο ρεκόρ αγορά κινήτων στην Αυστραλία, δηλαδή η IKEA. Και πού αγόρασε την IKEA? Την IKEA.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή του Τούρακ.
0: Πού αλλού θα αγόραζε?
1: Ναι. Μόνο που αυτό το ρεκόρ ξεπέρασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ σε όλη την Αυστραλία. Αγόρασε μία βίλα, βλέπω και τη φωτογραφία, και έδωσε για αυτή την περιοχή, για αυτή την έκταση τέλος πάντων, 136,1 εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ. Έχει... Συνδυάζει ιταλικού στυλ και κλασικό βικτοριανό στυλ, και λέγεται Κούνακ αυτό το μέρος.
0: Ναι.
1: Πουλήθηκε βέβαια 124 εκατομμύρια δολάρια με μια διπλανή πολυκατοικία της δεκαετίας του 50, παρακαλώ, που αγοράστηκε 12,1 εκατομμύρια δολάρια. Ο κύριος τώρα Μπάστα, Ντένες όπως λέγεται στα αγγλικά, ισχυρίζεται ότι θα κάνει και αλλαγές μέσα στο, ξέρεις τώρα, ένα βάψιμο, ένα φρεσκάρισμα, κανένα τοίχο να ρίξει, κάτι να φτιάξει. Πόσα λες να δώσει για να κάνει τις αλλαγές του σπιτιού?
0: Δεν ξέρω, πολλά θα δώσει.
1: Πάνω από 30 εκατομμύρια.
0: Τι λες Μιχάλη?
1: Έτσι για πλάκα κάνουμε και αυτές. Τέλος πάντων κρατάει το ρεκόρ εδώ πέρα, 38,5 εκατομμύρια θα δώσει για να κάνει αλλαγές στο κτίριο που κτίστηκε το 1897. Για να καταλάβετε όμως πόσο χώρο είναι, 1,08 εκταρίων σε έκταση, έχει κήπους με πρόσωψη 200 μέτρα, παρακαλώ, στην περιοχή αυτή, και βέβαια έχει γειτονικού οικοδομικού τετραγωνίων το κτήμα σε σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που ανάφερα πριν? Ο Ντένες Μπάστα είναι πρόεδρος της φαρμακευτικής εταιρείας TBG Health, με έδρα την Αυστραλία, και μάλιστα στα παλιά μας λιμέρια του Richmond, Γιώργο. Ναι. Church Street είναι τα κεντρικά γραφεία. Ναι. Ο Μπάστας γεννήθηκε από Έλληνες γονείς που μεταναστεύτηκαν εδώ στην Αυστραλία στην δεκαετία του 60. Ξεκίνησε την καριέρα του στον τομέα της αλυσίδας λιανικής πωλήσεως Kohlsmeier, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ίδρυσε όμως την Genepharm Australasia, την οποία αργότερα πούλησε στην εταιρεία Watson το 12 για 252 εκατομμύρια δολάρια. Όπως λένε εδώ οι Έλληνες, πισναδόρος, businessman, το επιχειρηματίας. Το 23 όμως η DBG Health του Μπάστα απέκτησε τρεις εταιρείες: Arrotex Pharmaceuticals, τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες της χώρας με μερίδιο αγοράς έναντι 671 εκατομμύριων δολαρίων. Το 25, δηλαδή πέρσι, ο Μπάστας πούλησε ένα μερίδιο της DBG Global Enterprises στην DBG Health, δηλαδή μια εταιρεία στην άλλη που πάλι Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, μάλλον στο Διονύσης Πολάη, Διονύσης Πίνη. Βέβαια η πώληση αυτή ήταν για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, και αποτιμώντας την εταιρεία σε περισσότερα από 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Πόσο πλούσιος είναι αυτός ο κύριος τελικά? Σύμφωνα με τη Forbes, εκτιμείται ότι το πλούτος του αξίζει αυτή τη στιγμή 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: και επιστρέψαμε. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Τραγούδια remake τώρα.
1: Διασκευές.
0: Έχουμε βόλικα.
1: Διασκευές,
0: ναι. Συνέχεια.
1: Έτσι ακριβώς. Μην ξεχάσετε να στείλετε τα μηνυματάκια σας εκεί περίπου 40 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή. Γιώργο, το γνώριζες? Διαβάζω εδώ, έχω μπροστά μου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα World Atlas, έχω εδώ πέρα τα 10 μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Αυστραλίας, τα λεγόμενα shopping centers.
0: Ναι.
1: Πόσα νομίζεις είναι από εδώ, από Βικτόρια, στη λίστα, στα 10?
0: Τα 4.
1: 4, σωστός. Είσαι πολύ καλός. Σήμερα...
0: Bingo.
1: Ναι, χτυπάς jackpot. Από Νέα Νότια Ουαλία.
0: Τα 3.
1: Όχι, τα 3 τα κάνουμε 2.
0: 2, οκ. Okay. 3 make 2.
1: Και τα υπόλοιπα 4 ανήκουν σε μια πόλη. Ποια πόλη είναι αυτή?
0: Queensland.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Είσαι... You are on fire, my friend.
0: I'm on the money.
1: Λοιπόν, αναφέρω στα γρήγορα η λίστα top 10 εμπορικά κέντρα και σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή τα τετραγωνικά μέτρα που χειρίζονται για αυτούς τους χώρους που έχουν. Στο νούμερο 10, Macquarie Park ή το Macquarie Center της Νέας Νότια Ουαλίας, με 138.500 τετραγωνικά μέτρα. Ακολούθως ακριβώς μετά είναι Westfield Parramatta, 140.000 τετραγωνικά μέτρα. Μετά Westfield Mangravatt στο Queensland, 143.000 τετραγωνικά μέτρα. Και εδώ έρχεται στην 7η θέση μια βικτοριανή, ένα βικτοριανό κέντρο, Westfield Knox, παρακαλώ, One Turner South, με 144.000 τετραγωνικά μέτρα, παρακαλώ. Βέβαια ακολουθεί και ακριβώς μετά άλλο ένα τοπίο της Βικτόριας, στην περιοχή Maribyrnong, το λεγόμενο High Point Shopping Center, με 149.000 χιλιόμετρα. Pacific Fair του Queensland στην 5η θέση, στην περιοχή Broadbeach, με 150.000 χιλιόμετρα, μέτρα, όχι χιλιόμετρα, δεν μιλάμε για χωριά. Ακριβώς μετά πάλι Queensland, Robina Town Center, με 155 τετραγωνικά μέτρα. Στα πάλι Queensland, στην 3η θέση Westfield Termside, με 175.000 τετραγωνικά μέτρα. Στη 2η θέση όμως έρχεται Victoria, με Westfield Fountain Gate. Έχεις πάει εκεί πέρα, Γιώργο? Fountain Gate, Mary Warren.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 177.000 τετραγωνικά μέτρα, παρακαλώ, το εμπορικό κέντρο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Okay.
1: Και στην πρώτη θέση ποιο είναι, Γιώργο?
0: Το Τσάντστον.
1: Τσάντστον, έτσι ακριβώς, που κανονικά θα έπρεπε να έχει δικό της αστυνομικό τμήμα, ταχυδρομικό κώδικα, εφόσον έχει και δικό του ξενοδοχείο και δικιά της πυροσβεστική και ασφάλεια, με 237.000 τετραγωνικά μέτρα, παρακαλώ.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Too much. Πάμε να σου πω μερικά περίεργα επαγγέλματα που όμως πληρώνονται πάρα πολύ καλά.
1: Περίεργα, ο νεκροθάφτης πρώτος. Όχι.
0: Όχι, πρώτος. Πρώτος στη λίστα. Δοκιμαστής νεροτσουλήθρας.
1: Έλα μωρέ.
0: Έλα Μιχάλη.
1: Εντάξει, θα μου πεις πόσες φορές θα μπεις σε μια νεροτσουλήθρα.
0: Ως ελεγκτής νεροτσουλήθρας θα κάνεις τσουλήθρα σε πισίνα όλη μέρα για να ελέγξεις την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διασκέδασή τους.
1: Όλη
0: ενώ
1: μέρα
0: θα πληρώνεσαι 30 με 60 χιλιάδες δολάρια. Μια χαρά.
1: Το χρόνο.
0: Όχι. Τη σεζόν.
1: Υπάρχει καλοκαιρινή και χειμωνιάτικη σεζόν.
0: Αναμονή σε ουρές. Όνομα δεν υπάρχει, λέει, και δεν μπορούμε να βρούμε γι' αυτό στα ελληνικά, αλλά πιστεύω να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε με αυτό. Αν δεν έχεις θέμα να περιμένεις τις ουρές, άλλοι έχουν και μπορείς να το εκμεταλλευτείς για $20 την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Μυρολογίστρα.
1: Τα μυρολόγια.
0: Και όμως υπάρχει σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Όσο πιο δυνατή είναι η κραυγή της θλίψης, τόσο το καλύτερο. Ρίξε τόνους δάκρυα, δώσε συλληπιτήρια στους οικείους του νεκρού, δώσε τον ώμο τους να κλάψουν κι αυτοί και πάρε 150 με 500 δολάρια ανακηδεία. Συγγραφέας τυχερών μπισκότων. Ξέρεις ποια είναι αυτά, Μιχάλη?
1: Ναι.
0: Τα Chinese ones. Τα μπισκοτάκια καλής τύχης. Ναι. Έτσι, με τα μηνύματα στα κινέζικα εστιατόρια κάποιος τα επιμελείται. Μπορείς να γίνεις και εσύ αυτός που εμπνέεται τα στιχάκια. Με 56.000 δολάρια ετήσιο μισθό.
1: Πόσο?
0: 56.
1: Δεν είναι κινέζικη εφεύρεση όμως. Αμερικάνικη είναι.
0: Εντάξει, εγώ απλώς.
1: Την τύχη σου να πω.
0: Επαγγελματίας κουμπάρος. Εδώ
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Όπα. Για πες ρε κουμπάρε.
0: Και μετά τις κηδείες έρχονται και οι γάμοι. Αν σου αρέσει να οργανώνεις γαμήλιες δεξιώσεις, bachelor party και να γιορτάζεις τις χαρές των άλλων, κάνε το επάγγελμα με $68 ανά event.
1: Εκεί είναι να ακούνε οι φίλοι μας οι Κυπραίοι. Έλα κουμπάρε.
0: Επαγγελματίας αγκαλιαστής.
1: Α, ναι, το έχεις ξαναπεί αυτό το θέμα. Αλλά είναι επάγγελμα τώρα.
0: Ο αγκαλίτσας που λένε.
1: Ναι.
0: Μερικοί άνθρωποι πληρώνονται για να αγκαλιάζουν άλλους και να παρέχουν άνεση. Αν σου αρέσουν οι αγκαλιές και τα χάδια, μπορείς να τα δοκιμάσεις. Η αμοιβή έως $100 την ώρα. Αχα. Αυτά είναι μερικά από τα επαγγέλματα που πληρώνονται πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
0: Τραγουδάκι.
2: Και να το πω.
1: Ναι.
2: Και
1: να
0: το πω. Ήθελες να πεις εσύ?
1: Όχι, όχι, όταν επιστρέψουμε θέλω να αναφέρω για τις πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν στο ελληνικό στρατό.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Και πάμε στην Ελλάδα σύμφωνα με την πηγή LIFO. Στη Λαμία παρουσιάστηκαν πριν λίγες εβδομάδες οι πρώτες γυναίκες στο στρατό. Έτσι ακριβώς, Γιώργο, όπως ακούστηκε, την επόμενη εβδομάδα η ορκομοσία που αναμένεται θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή για τις πρώτες γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελότριες στο ελληνικό στρατό. Στρατό Ξηράς, βέβαια. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει τις πρώτες εθελόντριες πριν λίγες εβδομάδες. Διαδικασία κατάταξης είναι σε εξέλιξη, ως επισημαίνουν πηγές του στρατού Ξηράς. Οι πρώτες γυναίκες βάλανε εθελοντικά, δηλώσαν συμμετοχή. Περιττό να σου πω, Γιώργο, ότι όσες δηλώσανε, καμία μέχρι στιγμής δεν έχει φύγει. Αξιοσημείωτο αυτό και βέβαια αρκετά ενθαρρυντικό για γυναίκες που θέλουν να υπηρετήσουν και με το δικό τους τρόπο τη μαμά πατρίδα. Συγχαρητήρια και μπράβο για αυτούς στην Λαμία που πήραν και αυτή τη πρωτοβουλία για να φιλοξενήσουν τις Ελληνίδες που θα έχουμε στην πρώτη γραμμή.
1: Λοιπόν, νομίζω κάτι κάνει ο Φίβος με τα τραγούδια του. Κάτι ετοιμάζει. Γιατί βρήκα ένα άλλο καινούριο κομμάτι, καινούριο παλιό. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, το θυμάσαι αυτό, ε?
0: Ναι.
1: Πετρέλης το είχε πρώτο τραγουδήσει. Ναι. Τώρα το έχουμε από την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Και όπως αναφέραμε στο δημοσίευμά μας,
1: ναι,
0: στην ιστοσελίδα του Ρυθμού, ναι, η Λιόλιου υπέγραψε πάλι με την Πάνικ.

0: 8 και 36 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι πάντα εδώ στην παρέα του ρυθμού.
1: Γιώργος Θανόπουλος,
0: Μιχάλης Προφύρης.
1: Να πάμε λίγο στην Ελβετία.
0: Σβίτσελαντ.
1: Όλο παράξενα ακούμε με αυτούς. Εντάξει, είναι και η μόνη χώρα που έβγαλε καθαρό κέρδος από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι.
1: Αλλά σύμφωνα με την BBC, ξέρεις ότι αυτό τον καιρό, δεν ξέρω αν το γνώριζες, ήθελαν να σπρώξουν ένα νόμο και το πέρασαν με ψηφοφορία βέβαια, το να υπάρχει όριο πληθυσμού στη χώρα, δηλαδή population control όπως λέμε στα αγγλικά, και μάλιστα το όριο πόσα θα έλεγες για μια τέτοια χώρα. Στην Ελβετία 10 εκατομμύρια κατοίκους να έχει μόνο, δηλαδή να μην ξεπερνάει ποτέ αυτό το όριο.
0: Και αν περάσει?
1: Έλατε, οι ψηφοφόροι στην Ελβετία απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σχεδόν τα 55% των κατοίκων ψήφισε κατά τις ενέργειες αυτές και το 45% ψήφισε υπέρ το 10 εκατομμύριο όριο, με την προσέλευση να αγγίζει το 60% του πληθυσμού. Η πρόταση προσήλθε από το δεξιό ελβετικό κόμμα, το οποίο διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία με αντιμεταναστευτικό πλαίσιο. Κατάλαβες, γι' αυτό το κάνανε, για να μην μπαίνουν άλλοι μετανάστες. Η διχαστική ψηφοφορία έθεσε σε κίνδυνο τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας στις χώρες τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιτάχθηκε στην κυβέρνηση, στις ελβετικές επιχειρήσεις και σε όλα τα άλλα μεγάλα κόμματα. Ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί ραγδαία από το 2002, όταν ήταν 7,3 εκατομμύρια. Τώρα αγγίζει μόλις τα 9,1 εκατομμύρια, εκ των οποίων 27% δεν είναι Ελβετοί πολίτες. Δηλαδή, πάνω από 1/4 του πληθυσμού της Ελβετίας δεν είναι Ελβετοί. Και το επιχείρημα του Λαϊκού Κόμματος ότι ο περιορισμός του πληθυσμού θα μειώνει την πίεση της μεταφορές, της στέγασης και του περιβάλλοντος, δεν φαίνεται να έχει πιέσει αρκετούς ψηφοφόρους. Ως αποτέλεσμα πήγαν όλοι στις κάλπες, ψηφίσανε και το αποτέλεσμα είναι ως εξής. Θα μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια πληθυσμό στην Ελβετία. Κοίτα πού καταλήξαμε όμως,
0: Ναι.
1: Να φτάνουμε στο σημείο να μην μπορούμε να θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερες οικογένειες. Θα μου πεις για μεταναστευτικούς λόγους το κάνανε, αλλά εντάξει. Αρπατίν και εσύ.

0: Πάμε λοιπόν μια βόλτα προς το Μόνακο. Για μια ιστορία που μπορεί μερικοί να μην ήξεραν, για τον Ωνάση.
1: Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχει ο Ωνάσης με το Μόνακο.
0: Κι όμως στις αρχές της δεκαετίας του 1950 το Μόνακο βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Το διάσημο καζίνο του έχανε συνεχώς χρήματα, το πριγκιπάτο βρισκόταν κοντά στη χρεοκοπία και σύμφωνα με τους όρους παλαιών συνθήκων μια στάση πληρωμών θα παρέδιδε τον έλεγχο ολόκληρης της επικρατείας στη Γαλλία, σβήνοντας την ιστορία της δυναστείας των Γκριμάλντι που χρονολογείται από το 1297. Η σωτηρία δεν ήρθε από κάποιον ευρωπαϊκό βασιλικό οίκο, ήρθε από τον Αριστοτέλειο Νάση, έναν Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας που αναζητούσε μια μόνιμη βάση επιχειρήσεων στη Μεσόγειο. Ο Νάσης άρχισε να αγοράζει αθόρυβα μετοχές στη Société de Bains de Mer, της εταιρείας που κατήχε το καζίνο του Μονακό, τα κορυφαία ξενοδοχεία του και μεγάλο μέρος της σημαντικότερης ακίνητης περιουσίας του, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο εταιριών βιτρίνα. Μέχρι τη στιγμή που ο Ρενιέ the Third, ο τρίτος, ναι, αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Ο Ωνάσης είχε ουσιαστικά γίνει ο οικονομικός κυρίαρχος του πριγκιπάτου. Αντί να συγκρουστούν οι δύο άνδρες, κατέληξαν σε μια στρατηγική συμμαχία. Ο Ωνάσης μετέφερε την έδρα του στόλου του στο Μόντε Κάρλο, αναβάθμισε τις τουριστικές υποδομές και έφερε μαζί του τη διεθνή κοσμική ελίτ. Μέσα σε λίγα χρόνια τα δημόσια ταμεία του Μονακό γέμισαν και η ανεξαρτησία του διασφαλίστηκε.
1: Κοίταντε.
0: Ο Νάσης προέτρεψε επίσης τον Ρενιέ να παντρευτεί μια στάρ του Χόλιγουντ, ώστε να προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στο πριγκιπάτο. Η ιδέα αυτή οδήγησε άμεσα στο γάμο του Ρενιέ με την Grace Kelly το 56. Ένα από τους πιο πολυφωτογραφημένους γάμους του 20ου αιώνα. Mm. Η συνεργασία τους τελικά διαταράχθηκε μετά την άφιξη της Grace Kelly, η οποία χάρισε στο Ρενιέ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και διεθνές κύρος. Ο πρίγκιπας άρχισε να δυσφορεί με την αντίληψη ότι ο κόσμος θεωρούσε τον Ωνάση τον πραγματικό ιδιοκτήτη του Μονακό. Μια βαθύτερη διαφωνία σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία του προγκυπάτου αποτέλεσε το σημείο καμπής. Ο Νάσης ήθελε το Μονακό να παραμείνει ένας αποκλειστικός προορισμός για τους υπερπλούσιους, ενώ ο Ρενιέ επιδίωκε τη μαζικότερη τουριστική ανάπτυξη και την ανέγερση νέων οικιστικών πύργων. Το 1966 ο Ρενιέ χρησιμοποίησε την κρατική του εξουσία για να εκδώσει νέες μετοχές της SBM, μειώνοντας δραστικά τη συμμετοχή του Ωνάση. Ο Έλληνας μεγιστάνας έλαβε μία σημαντική αποζημίωση για τα δεδομένα της εποχής, μάζεψε τα πράγματά του και εγκατέλειψε οριστικά το Μονακό, στρέφοντας την προσοχή του στο ιδιωτικό του νησί Σκορπιό.
1: Σκορπιό, ναι.
0: Είχε ήδη πετύχει το ακατόρθωτο, είχε συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση των Γκριμάλντι σε μια εποχή που πολλοί θεωρούσαν ότι η δυναστεία τους δεν είχε μέλλον.
1: Ένας Ωνάσης και ένας Ρενιέρ που ήταν φίλοι ουσιαστικά στην αρχή και ναι, καταλήξανε στα μαχαίρια στο τέλος. Έτσι. Αλλά είναι και το μόνο μέρος του κόσμου, ή που γνωρίζω τουλάχιστον του κόσμου, που δεν πληρώνουν φόρο, ε. Όσα και να βγάζεις.
0: Σωστά.
1: Απλά η βίζα όμως κοστίζει 1 εκατομμύριο αμερικάνικα δολάρια. Μπορεί να έχει ανεβεί τα τελευταία χρόνια. και πρέπει να πληρώσει ή 5.000 αμερικάνικα δολάρια φόρο κάθε χρόνο, όσα και να βγάζεις, ή πρέπει να τα παίξεις στο καζίνο.
0: Τα 5.000.
1: Ναι.
0: No problem. Και άμα κερδίσεις, καλύτερα
1: με
0: τα παίξεις.
1: Με γεια και χαρά σου.
0: Μπορεί ναι. και να κερδίσεις.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχεις κάτι να προσθέσεις?
1: Έτσι ακριβώς, όχι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
0: Για την επόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα, εδώ στο Ρυθμό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας αφήνουμε με Σοφία Δανέζη να σε προσέχει, ή ως γνωστό της μάνας σου.
1: Της δικιά σου, λοιπόν. Από τον Γιώργο Τσανόπουλο
0: και τον Μιχάλη Προφύρη.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σας.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
0: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services.

0: Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: λέγατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.
1: Με στα χαράματα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Cosmos Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ λέει και το μέλι, ρε. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο ρυθμό. Καλή ακρόαση.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όπως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: τέλος θα σταθώ και θα νικήσω.
1: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Δεν μπορώ

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Βρες ένα μοτέρ Εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ, Εθανόλης.
1: Ναι.
0: Φουνακή Εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολι.
1: Ρε Παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε Παγκαλέ, τώρα να σου πω κάτι.
2: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτηση να τον πάρει κόσμο στο σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου,
1: ναι,
0: ινόπνευμα με πάλμολι, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.
3: The Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, όσοι δεν ξέρουν, δεν
1: είναι. Εντάξει, υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλια, εγώ δεν σα λέω.
0: Όμω υπάρχει. Ακούστε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Σταυρώνει.
0: Δαρτική.
2: Εσύ ξέρει.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Κάτσε,
1: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικός στην μπανάνα.
2: Δεν
1: είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γέση, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Ω, δεν πέρασε ακόμα, δεν πέρασε.
1: Ο Λαμπρινή το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ?
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Δεν είναι Οξάνα.
2: Της είπα, λείπει, της λέω λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Όχι, Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζεις τη μύτη σου μέσα.
2: Τι κατεβάζεις? Είπα,
1: τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις, αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γερνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα...
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος, στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μετά την πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς?
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο Τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με Τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου γιατρός? Είναι φυσιοθεραπεία.
4: Όχι. Να κάτσω από πάνω και να σε τρίπ.
2: Μη με τώρα αλήθεια. Και βάλει τη γυναίκα σου σε τρίπ. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινά την ημέρα σου με Στράτο και Νικό. The Quick Breakfast Show. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

σου. Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκερ, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.